0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Νωρίτερα, πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Παράλληλα, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κινδυνό από αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τους πολίτες για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευμένα στο Λευκό Οίκο. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και στάβλιο στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Αυριλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο δράστης σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό αναζητούνται. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην Ουκρανική πρωτεύουσα ανέφερε πως μια γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Φάστιβ. Κατά την επίθεση προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και ένα αυτοκίνητο. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος των Dalton Lar, της τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε και πρόσθεσε: παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό Καγκελάριο. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle είναι βασικό συνεργάτης του Sky από το 1990. Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν χθες στο Μουσείο του Λούβρου. Είχαν κρεμάσει δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μοναλίζα, χρησιμοποιώντας μάλιστα κολλητική ταινία για να τους στερεώσουν στον τοίχο. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών με μία γυναίκα. Πίνακες του μουσείου ακινητοποίησαν τους δύο Γερμανούς με καθυστέρηση και κάλεσαν την αστυνομία. Στην κατάθεσή τους υποστήριξαν πως θέλησαν να κάνουν μία πλάκα. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά εάν η διεύθυνση του Μουσείου του Λούβρου καταθέσει μήνυση εναντίον τους, οι δύο Γερμανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League σήμερα παίζουν στις 7.30 το απόγευμα Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Νωρίτερα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 το απόγευμα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες για την ίδια διοργάνωση Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειοι 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Νίκος Μαλιαράκης και Ευαγγελής Κοκολάκος με την εκπομπή Αξιμέρωτη.

0: Νίκο, πάμε τώρα σε κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ εύκολα χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές αναλύσεις, αρκεί να σταματήσεις ένα πρατήριο και να κοιτάξεις την πινακίδα.
1: Ναι, γιατί το τελευταίο διάστημα οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει ξανά και η πραγματικότητα είναι ότι κάθε φορά που αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ο οδηγός αρχίζει άμεσα να κάνει τον ίδιο υπολογισμό. Πόσο θα μου κοστίσει να γεμίσω το αυτοκίνητο, αυτή είναι η ερώτηση που κυριαρχεί. Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην περίοδο που αρχίζει η συζήτηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και είχαμε και μια σημαντική παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αν δεν υπήρχε καμία παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανση θα μπορούσε να ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου, ακόμη και κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι, και προανήγγειλε μέτρα με στόχο, όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, να υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζεται και η παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, όμως, εξετάζεται και η στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης να συνεχιστεί και τον Οκτώβριο.
0: Για τη βενζίνη, πάντως, μέχρι στιγμής δεν ανακοινώθηκε κάτι. Και για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα, τι περιμένει η αγορά και τι μπορούν να αλλάξουν αυτές οι παρεμβάσεις, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Αττικής, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας διορθώσω, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων.
0: Ωραία, μας συγχωρείτε. Τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην αγορά, πού βρίσκονται οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εκείνης και υπάρχει κίνδυνος να δούμε νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες?
2: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η βενζίνη, αλλά τόσο και το πετρέλαιο, βρίσκονται στα 2,2 στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η περιφέρεια και η νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο. Και βέβαια, άκουσα το σχόλιο σας που είπατε ότι όταν αλλάζουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, δεν είναι μόνο το δηλισμένο προϊόν, δεν εξαρτάται μόνο από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά και τις πιέσεις που ασκούνται πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αφενός και αφετέρου οι εξελίξεις αυτές τις τιμές, η Ανατολή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, επιφέρουν πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα που επιφέρουν είναι η θαλάσσια διαδρομή την οποία θα κάνουν τα πλοία ή μπορεί να κάνουν στο μέλλον. Γιατί όταν ακούμε ότι δεν περνάει καθόλου, δεν περνάει πλοίο από τα στενά του Ορμούς, όταν ακούμε τους Χούθι ότι πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, όλος αυτός που θα αναγκαστούν τα πλοία ο κύκλος να κάνουν, αυτός είναι επιβαρυτικός για την τσέπη μας. Τώρα, όταν η κάθε χώρα προσπαθεί να πάρει αργό πετρέλαιο για να καλύψει τις ανάγκες και δεν τις καλύπτει από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του κόλπου, κάτω εκεί στη Μέση Ανατολή, αναγκάζεται να πάρει από άλλες πηγές προμήθεια. Αυτές λοιπόν οι πηγές που θα πάρει από αλλού κοστίζουν περισσότερο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν άλλες αποστάσεις. Και δανείζομαι ότι μπορεί να πάρει και από την Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Λοιπόν, επιβαρύνεται το προϊόν. Μπορεί οι διεθνείς λοιπόν τιμές του αργού πετρελαίου, είτε το αμερικανικό αργό, είτε το Brent, να βρίσκεται σε μια τιμή που βλέπουμε, αλλά τελικά το προϊόν το οποίο έρχεται να είναι πολύ ακριβότερο, είναι κα αυτών των διαδρομών ή ακόμα και από τις χώρες του κόλπου, που εκεί θα δούμε ότι μπορεί, αν θέλετε, να χτυπιέται 1, 2, 3 πλοία σαν σε πληστηριασμό, εν πάση περιπτώσει, για ποια χώρα θα το πάρει αυτή την καραβιά. Δεν είμαστε σε μια κανονικότητα στο παρελθόν. Πρέπει να ξέρετε ότι γινόντουσαν συμφωνίες από τις χώρες και από τα δηληστήρια τριμήνου. Έτσι εκεί λοιπόν μπορούσαν να πετύχουν και τιμή αλλά και ποσότητες. Τώρα δεν μπορείς να πετύχεις ούτε τιμή ούτε τις ποσότητες που θέλεις. Που σημαίνει ότι τις πληρώνεις ακριβότερα, γιατί είναι κάποιες ποσότητες, όπως τις λέμε, σποτ, οι οποίες είναι ακριβότερες πραγματικά.
1: Επειδή το βλέπετε στην πράξη και επειδή έχετε περιγράψει ένα ιδιαίτερα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, νομίζω ότι το ερώτημα που δημιουργείται, που γεννάται στον κόσμο, είναι πώς θα πάει η κατάσταση με τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Ξέρω ότι δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, ωστόσο βλέπετε κάποια τάση εσείς? Γιατί αυτό ουσιαστικά νοιάζει τον καταναλωτή, τον οδηγό, τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
2: Ο πόλεμος των 15 ημερών, ο οποίος έχει κρατήσει τώρα εδώ και 6 μήνες και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει, από αυτό και μόνο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα γίνει με το θέμα του καυσίμου. Προβλέψεις λοιπόν δεν μπορεί να κάνεις ούτε για την επόμενη μέρα. Όμως εγώ αυτό που βλέπω και είναι δική μου εκτίμηση είναι ότι η πορεία του θα συνεχίσει να είναι ανωδική. Βεβαίως έχουμε δει κάποιες μειώσεις, όπως εχθές, προχθές είδαμε λίγο να υποχωρεί η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά πιστέψτε με, το επόμενο διάστημα εγώ θεωρώ ότι θα ξανανέβει και τελικά σε ένα διάστημα βάθος χρόνου 15 ημερών θα έχουμε ακριβότερο προϊόν. Άρα λοιπόν σιγά σιγά ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή οι απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας έχουν περάσει τα 2,5 ευρώ. Υπάρχει νησί που έχει τιμή βενζίνης 2 ευρώ και 80 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και δεν ξέρουμε πού θα μας φτάσει αυτό. Τώρα, για αυτό που επισημάνατε, που άκουσα στο σχόλιο σας για το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου. Πολύ σωστά.
0: Ναι, να πάμε λίγο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Έχει αποφασιστεί αυτό σε σωστό χρόνο, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι το επόμενο διάστημα έχουμε και την πρόταση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να έχει μέσα αυτή την παροχή που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει το κράτος, που δίνει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια αυτή η παροχή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια μορφή για να μπορέσουν να την έχουν όλοι, γιατί δεν θα βοηθήσει. Και δεν θα βοηθούσε, και θεωρώ ότι στη βούλησή του είναι αυτό, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία. Άλλωστε πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων ήταν αυτή, και ήταν πάντοτε αυτή η πρόταση η οποία είχαμε από το παρελθόν, να είναι οριζόντια πάνω στην Αγγλία, γιατί είδατε ότι στο πετρέλαιο κίνησης η οριζόντια μορφή αυτή που δόθηκε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηληστήρια λειτουργήσε. Και βεβαίως αναφέρατε πολύ σωστά ότι θα παραταθεί και τον μήνα Οκτώβριο. Okay. Πολύ σωστά, και πολύ θα κάνει η κυβέρνηση, πολύ καλά θα κάνει να το παρατείνει και τον Οκτώβριο, αλλά για το θέρμανσης, το οποίο θα το συγκρατήσει, όπως είπε, κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτά, γιατί αν θα ξεκινούσε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ήταν 2 ευρώ, θα ήταν 2,050 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Φανταστείτε τώρα στις απομακρυσμένες περιοχές και στην νησιωτική Ελλάδα πόσο θα ήταν και πόσο θα είναι να διανεμηθούν μικρές ποσότητες. Άρα λοιπόν έχουμε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο είπε θα το κρατήσει κάτω από το 1,75 ευρώ λεπτά θα είναι, πιστέψτε με, για τις αστικές περιοχές, για τις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά για τις απομακρυσμένες περιοχές και για τις μικρές ποσότητες θα είναι πιο ψηλή η τιμή. Που σημαίνει ότι ακόμα και με αυτή τη μείωση θα είναι ακριβά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι καλύτερο από το 2,050 που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Και να κλείσουμε λίγο πρακτικά, κυρία Σμάτογλου, αν σας ακούει τώρα κάποιος που λέει να γεμίσω σήμερα ή να περιμένω λίγες ημέρες, τι εικόνα έχετε από τις παραγγελίες και τις τιμές χονδρικής? Βλέπετε κάποια μεταβολή να έρχεται άμεσα στα πρατήρια?
2: Κοιτάξτε, άμεσα δεν έρχεται κάποια μεταβολή, απλά γίνονται κάποιες εκπλήξεις, βλέπουμε κάποιες, μένουμε έκπληκτοι από μέρα σε μέρα, γιατί μπορεί να δούμε μια μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο και μηδενική αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη. Ή μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα και ζήτησης, όπως σας είπα, γιατί η ζήτηση που υπάρχει για ένα προϊόν από τις χώρες, αυτή είναι αυτό το οποίο ανεβάζει σημαντικά την τιμή του καυσίμου την ημέρα εκείνη την οποία υπάρχει αυτή η ζήτηση. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα γίνει για τις επόμενες μέρες και πού μπορεί να έχουμε αύξηση ή να μην έχουμε.
1: Κύριε Σμάτογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε.

0: μάλλον δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά, γιατί η ιστορία του δεν είναι ωραία τακτοποιημένη. Έχει λάθη, δύσκολες επιλογές, ένα τροχείο που άλλαξε τα πάντα και μετά μια ολόκληρη ζωή που έπρεπε ουσιαστικά να στηθεί ξανά.
1: Ο Φάνης Παπαδημητρίου λοιπόν ήταν 19 ετών όταν το καλοκαίρι του 2008 είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μηχανή στην Πάρο. Μέχρι τότε το ποδόσφαιρο είχε πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή του. Είχε περάσει από την ΑΕΚ, τον Εθνικό Αστέρα, τον Ηλυσιακό και ξαφνικά όλα αλλάζουν.
0: Από εκείνο το τροχαίο και μετά κινείται με αμαξίδιο και θέλω λίγο να σταθώ εδώ, γιατί συνήθως όταν παρουσιάζουμε τέτοιες ιστορίες κάνουμε ένα τεράστιο άλμα. Λέμε έγινε το ατύχημα και μετά πάμε κατευθείαν στο τα κατάφερε. Λες και το ενδιάμεσο δεν υπήρξε ποτέ.
1: Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται την επόμενη μέρα, τι γίνεται όταν είσαι 19 χρονών και συνειδητοποιείς ότι πράγματα που μέχρι χθες θεωρούσες αυτονόητα πρέπει να μάθεις να τα κάνεις από την αρχή. Πώς ξαναβγαίνεις έξω, πώς ερωτεύεσαι, πώς διασκεδάζεις, πώς σπουδάζεις, πώς δουλεύεις και κυρίως πώς αντιμετωπίζεις μια κοινωνία που πολλές φορές βλέπει πρώτα το αμαξίδιο και μετά τον άνθρωπο.
1: Και όλα αυτά ο Φάνης αποφάσισε κάποια στιγμή να τα γράψει και μάλιστα χωρίς να κρύψει τις άβολες πλευρές της ιστορίας του.
0: Το βιβλίο του λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch», μια φράση που τον ακολουθεί από την περίοδο της αποκατάστασής του στη Γερμανία, αλλά η ζωή του δεν σταμάτησε στο βιβλίο. Σπούδασε λογοθεραπεία, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, διακρίθηκε στο ping-pong αμέα, εργάζεται, κάνει ραδιόφωνο και τώρα ξεκίνησε και το δικό του podcast.
1: Οπότε νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
0: Και θέλουμε να τα συζητήσουμε χωρίς φίλτρα και χωρίς κλασικές μεγάλες κουβέντες. Φάνη Παπαδημητρίου, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Φάνη, θέλω να ξεκινήσω από τα 19 σου. Αν μπορούσες σήμερα να καθίσεις απέναντι από εκείνο το παιδί, λίγο πριν ανέβεις τη μηχανή στην Πάρο, τι θα του έλεγες?
2: Θα του έλεγα να κάνει τις δικές του επιλογές, να προσέχει και να μην παρασύρεται από λάθη και συμπεριφορές που το επιβάλλουν άλλοι κυρίως. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό. Εννοείται να ζει ελεύθερος, εννοείται να δοκιμάζει, να πειραματίζεται με ό,τι θέλει να κάνει, να κυνηγήσει ό,τι όνειρα έχει, αλλά να προσπαθήσει να το κάνει όσο πιο συνειδητά έτσι και όρημα γίνεται. Βέβαια, εντάξει, μετά Χριστόν προφήτη θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, αλλιώς σκεφτόμαστε στα 19. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά κυρίως με αυτό θα έχει να κάνει. Να μην φοβάται επίσης, να είναι τολμηρός στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
1: Φάνη, συνήθως ακούμε για το τροχαίο και μετά ακούμε που βρίσκεται κάποιος χρόνια αργότερα. Έχουμε ένα χρονικό άλμα. Θέλω όμως να μας πας στο ενδιάμεσο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή όταν συνειδητοποίησες, για παράδειγμα, ότι αυτή πλέον είναι η νέα σου καθημερινότητα, η νέα σου ζωή?
2: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ απότομη αλλαγή και ότι έχει μια διαδικασία μέχρι να ουσιαστικά να καταλάβεις τι γίνεται και να αποδεχθείς τα πράγματα. Είναι σημαντικό για μένα το ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με το ότι πρέπει ουσιαστικά να αποχαιρετήσεις κάποια κομμάτια σου. Να απελευθερωθείς και να τα αφήσεις πίσω. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πορεία, ένας μαραθώνιος όλα αυτά τα ατυχήματα, δεν είναι εκατοστάρι. Και θέλουν υπομονή τεράστια να αντιχτήσεις δηλαδή, την υπομονή σου. Εντάξει, σίγουρα στα κέντρα αποκατάστασης στην αρχή είναι λίγο έτσι ζώρικο διάστημα, ας το πούμε. Εγώ είχα την τύχη να πω ότι ήρθα πολύ σύντομα μετά το ατύχημά μου, μπήκα σε μια σχέση ερωτική, η οποία έπαιξε επίσης πολύ μεγάλο ρόλο στο να καταλάβω ότι ακόμα υπάρχει ζωή, ότι μπορώ να συνεχίσω. Είναι πολύ βασικό κομμάτι, καλός ή κακός, το ερωτικό στη ζωή μας. Και από εκεί και πέρα αυτό που σας είπα, να κάνεις ένα κύκλο, δηλαδή κατά 5 στρατιά του πέμπτους είναι, και να καταλήξεις στην αποδοχή ή να ξεκινήσεις να χτίζεις τη ζωή σου από το μηδέν.
0: Υπάρχει κάτι που προσωπικά εμένα με ενοχλεί, Φάνη, λίγο με τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία. Αυτή η ανάγκη να τον παρουσιάσουμε συνεχώς ως ήρωα, ως μαχητή, ως παράδειγμα. Σε ενοχλεί και σένα, θέλεις, ας πούμε, κάποιες φορές να είσαι απλά ο Φάνης χωρίς να πρέπει να εμπνεύσεις κανέναν?
2: Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι και αυτό το είχα αφήσει για αρκετά χρόνια πίσω μου, το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Συνήθως είναι δύο τα άκρα. Το ένα είναι το ήκτου και το άλλο του υπερθαυμασμού, ας πούμε. Αυτό που λέτε του ηρωισμού, της ηρωιοποίησης, τέλος πάντων. Ναι, αυτό καλό θα είναι κάποια στιγμή ως κοινωνία να το εξαλείψουμε. Και γιατί όντως, όπως πολύ σωστά είπατε, ο καθένας μας δίνει τον αγώνα του καθημερινά. Άλλος πιο εύκολα, άλλος πιο δύσκολα, αλλά ο αγώνας είναι κοινός.
1: Φάνη, επειδή μίλησες για μια σχέση η οποία σε βοήθησε, θέλω να πάμε και σε κάτι το οποίο συνήθως δυστυχώς υπάρχει μια περίεργη αμηχανία.

0: Έρωτα, σχέση, φλερτ, σεξ. Έχεις αισθανθεί ότι ο κόσμος ενδεχομένως αντιμετωπίζει σαν ταμπού το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία έχει ακριβώς τις ίδιες επιθυμίες και την ίδια προσωπική ζωή ή τέλος πάντων περίπου την ίδια με όλους τους υπόλοιπους?
1: Εντάξει, ότι είναι λίγο λεπτή η προσέγγιση στο ζήτημα στην αρχή, ειδικά σε τετραπληγίες κλπ. Ότι δεν υπάρχει μεγάλη, έτσι, πώς να το πω, όχι, ας το πούμε άνεση τέλος πάντων. Είναι ένα ταμπού όντως, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι σιγά σιγά ως κοινωνία κάνουμε κάποια βήματα μπροστά.
2: Το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», «Kopf hoch». Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνες τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει και ο τίτλος της ιστορίας σου?
1: Συγγνώμη, πρέπει να είχα μια διακοπή. Μπορούμε να γυρίσουμε ένα λεπτό πίσω γιατί πρέπει να είχα μια ερώτηση.
2: Ναι, το βιβλίο σου λέγεται «Ψηλά το κεφάλι», ναι. Φάνη. Ποιος σου είπε πρώτη φορά αυτή τη φράση και γιατί τελικά ήμουνε τόσο πολύ μέσα σου ώστε χρόνια αργότερα να γίνει ο τίτλος της ιστορίας σου?
1: Αυτή η φράση προέρχεται από ένα αληθινό βίωμα που έζησα και είναι και το βασικό μήνυμα του βιβλίου μου, στο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ουσιαστικά ήταν ένας Γερμανός ασθενής παραπληγικός. Συγγνώμη, έχω κάποιες διακοπές στον ήχο. Λοιπόν,
0: εμείς ακούμε κανονικά πάντως. Είναι μια χαρά ο ήχος που ακούμε.
1: Νομίζω μου γυρνάνε κάποια κομμάτια με καθυστέρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, φεύγοντας από το κέντρο αποκατάστασης, μου έκανε δώρο ένα αρκουδάκι, το οποίο είχε ένα καρτελάκι επάνω, με το μήνυμα που είπατε στα γερμανικά με το τίτλο. Και προσπαθούσα εγώ να βρω, όταν μου το έδωσε έτσι διακριτικά, και να κάνω κάποιους συνδυασμούς με την αγγλική γλώσσα, γιατί γερμανικά δεν μιλούσα καλά, για να δω τι σημαίνει αυτός ο τίτλος. Δεν βρήκα κάτι. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος τύπος, ο οποίος κοιτούσε συνέχεια να μου φτιάξει το κέφι όσο νοσηλευόμουν στο κέντρο αποκατάστασης. Και κάποια στιγμή λοιπόν που λέτε, κοιτάω από τον τίτλο και δεν έβρισκα κάτι. Προσπαθούσα. Και κάποια στιγμή τον ρωτάω στα γερμανικά, «Was Kopf hoch?» Τι σημαίνει Kopf hoch? Δεν απαντάει τίποτα. Είχε μια έτσι περίεργη σιωπή ο χώρος και λοιπά, και λέω τι να γίνει τώρα, κοιτάω και αρχίζει και δακρύζει από το αριστερό του μάτι τέλος πάντων και πιάνει το πηγούνι του και σηκώνει το κεφάλι προς τα πάνω. Ήταν ένα σημείο για μένα από τα πιο κομβικά. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο βασικό πένθος δηλαδή εκεί και έγινε σημαία για την υπόλοιπη ζωή μου.
0: Είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία θέλεις να πιαστείς.
1: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
0: Που είναι πολύ μεγάλα, ακριβώς. Φάνη, υπάρχει όμως, θέλω να σταθούμε και σε αυτό, και η καθημερινότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να είσαι σήμερα ένας νέος άνθρωπος που κινείται με ένα περικό αμαξίδιο σε μια ελληνική πόλη. Τι είναι αυτό που μπορεί να, για μας να φαίνεται μια εντελώς ασήμαντη κίνηση, αλλά για σένα να μετατρέπεται σε μια ολόκληρη και πολύ δύσκολη διαδικασία?
1: Εντάξει, είναι δύσκολη η καθημερινότητα στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είμαστε τις πιο φιλόξενες χώρες για αναπηρικά μαξίδια και τις πιο συμπεριληπτικές, ουσιαστικά συμπεριληπτικές. Αλλά καλώς ή κακώς οφείλουμε ήδη να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες. Είναι λίγο αναγκαίο κακό αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Μετά από ένα σημείο συνηθίζεις αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ κακό και επικίνδυνο να συνηθίζεις, δεν είναι καλό. Αλλά κάπως οφείλεις να προσαρμοστείς για να λειτουργήσει και δική σου η καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα, πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι στο μέλλον, και βλέπω σας, ότι γίνονται κάποια βηματάκια σιγά σιγά, πολύ αργά, θέλω να ελπίζω ότι στην πορεία θα γίνουν μεγαλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι αν κρατάμε κάτι από αυτήν την κουβέντα είναι το ψηλά το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι όλα είναι καλά ή πρέπει να είσαι συνέχεια δυνατός. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι συνεχίζεις.
0: Φάνης Παπά.
1: Ακριβώς, από αυτό ήθελα να σου πω, μ' ακούτε?
2: Ναι.
1: Αν μπορώ μια τελευταία σημείωση λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι και αυτό που λέτε, το ψηλά το κεφάλι είναι για όλους τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν έχει να κάνει μόνο με αναπηρίες. Και σε αυτή ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία είναι γραμμένο και το βιβλίο. Και πλέον και το Vidcast που λέμε, το ψηλά το κεφάλι, το οποίο θα βρουν οι άνθρωποι στο YouTube, που είναι ουσιαστικά ένα βήμα μετά το βιβλίο. Ψηλά το κεφάλι, Φάνης Παπαδημητρίου, στις συζητήσεις που μας σηκώνουν είναι στο YouTube. Πρώτος καλεσμένος μου ήταν ο Μπάνε Πρέλεβιτς και ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε ιστορίες ανθρώπων, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έπεσαν, σηκώθηκαν και πάνω απ' όλα συνέχισαν.
0: Φάνης Παπαδημητρίου, το βιβλίο του λοιπόν «Ψηλά το κεφάλι» και πλέον και το βίντκαστ «Ψηλά το κεφάλι», οι συζητήσεις που μας σηκώνουν. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή αρχή και σε αυτό το καινούριο ταξίδι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και να έχετε μια όμορφη μέρα.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Μαύρος καπνός υψώθηκε νωρίτερα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν προσωρινά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και ευρύτερες διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων αγοριών και κοριτσιών στους αμπελόκηπους Θεσσαλονικής. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις Σικές ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και στάβλο στη Νέα Μάκρη. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι άφησε πίσω της πολιτικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί, Βαγγέλη, είχαμε Μητσοτάκη, είχαμε Τσίπρα, είχαμε Ανδρουλάκη, είχαμε εξαγγελίες, προτάσεις και αρκετή αντιπαράθεση. Και τώρα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες μας δείχνουν τι από όλα αυτά έφτασε τελικά στους πολίτες.
1: Ναι, αν πάρουμε τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky, η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη. Στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται στο 26,5%. Στη δεύτερη θέση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 15% και τρίτο το Πασόκ με 10,5%. Άρα έχουμε μια απόσταση 11,5 μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, και εδώ έχει ενδιαφέρον κάτι ακόμη, γιατί μπορεί η κυβέρνηση να κρατά αυτή την απόσταση. Δεν βλέπουμε όμως να έχει πιστωθεί κάποιο εντυπωσιακό μπόνους από την ΔΕΘ και κυρίως βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος παραμένει αρκετά δύσπιστος απέναντι σε όλα τα κόμματα.
1: Και είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της μέτρησης. Ρωτάει η PALS πώς αξιολογούν οι πολίτες όσα παρουσίασαν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αξιολογεί το 32%, τον Αλέξη Τσίπρα το 25% και τον Νίκο Ανδρουλάκη επίσης το 25%. Άρα κανείς από τους τρεις δεν φαίνεται να έχει πείσει την πλειοψηφία.
0: Πολύ μικρά ποσοστά, ωστόσο νομίζω ότι το πιο ηχηρό μήνυμα έρχεται τελικά από το μέτωπο που αγγίζει κάθε μέρα τον Έλληνα καταναλωτή. Μιλάμε για την ακρίβεια. Στην ερώτηση λοιπόν, ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν είναι κάποιο από τα τρία πολιτικά πρόσωπα, αλλά ο κανένας, με ποσοστό 31%.
1: Και αν αυτοί οι σχετισμοί διατηρηθούν μέχρι την κάλπη, η συζήτηση δεν θα είναι μόνο ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, θα είναι και ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον την επόμενη ημέρα. Από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας και έχει ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Από την άλλη, όμως, οι σημερινοί δημοσκοπικοί συσχετισμοί κρατούν ανοιχτή τη συζήτηση των συνεργασιών.
0: Και εκεί νομίζω το Πασόκ μπορεί να βρεθεί σε μια αρκετά περίεργη θέση, γιατί από τη μία έχει απέναντί του τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει. Από την άλλη, έχει πλέον απέναντί του και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν διεκδικεί πλέον απλώς ψηφοφόρους από τον ίδιο ευρύτερο χώρο. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση βρίσκεται ήδη 4,5 μονάδες μπροστά από το Πασόκ.
1: Άρα εδώ αρχίζει να σχηματίζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα. Ποιος θα έχει τελικά τον πρώτο λόγο στην κεντροαριστερά? Σε προηγούμενη μέτρηση της PALS, σχεδόν ένας στους δύο ψηφοφόρους της Ελλάς, 45% δηλαδή, έβλεπε το Πασόκ ως πιθανό εταίρο. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ ήταν πολύ πιο διχασμένοι. 32% δεν ήθελε συνεργασία με κανέναν, 20% επέλεγε τη Νέα Δημοκρατία και 18% την Ελλάς. Και την ίδια στιγμή, περίπου ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας έβλεπε το Πασόκ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο.
0: Άρα, το Πασόκ μπορεί να βρίσκεται τρίτο δημοσκοπικά. Το ερώτημα όμως είναι αν μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο βάρος όταν φτάσουμε στην αριθμητική της επόμενης ημέρας μετά τις εκλογές. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο μέτωπο εδώ. Στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής, ενώ παραμένει στη συζήτηση και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά. Οπότε έχουμε πιέσεις και ανακατατάξεις και δεξιά, αλλά και αριστερά του κυβερνώντος κόμματος.
1: Λοιπόν, επειδή διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τράπαλη, πολιτικό αναλυτή και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε κάπως να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτό. Με βάση τους αριθμούς και συσχετισμούς που βλέπουμε, κύριε Τράπαλη, τι να περιμένουμε από την προεκλογική περίοδο που έπεται?
2: Μπορούμε να πούμε ότι ό,τι έγινε στη ΔΕΘ ήταν μια απλά, θα χάσετε από εκεί ξεκινάμε αυτή την αφετηρία, είναι μια επιβεβαίωση των ήδη διαμορφωμένων συνθηκών, δηλαδή το έχουμε δει και στις προηγούμενες ΔΕΘ. Θεωρώ ότι αν δεν γίνει κάποιο τραγικό λάθος, και πάντα μιλάμε για τα υπάρχοντα κόμματα, αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε μόνο αυτά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Είναι σημαντικό να μελετάμε τους φόρους. Είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και για τους πολίτες, αλλά προφανώς και για μας να αναλύουμε διαφορετικά και πιο σωστά το τι τα μελούμενα. Δηλαδή, ο φιλελεύθερος φόρος εκφράζεται αμοιβώς από τη Νέα Δημοκρατία, με το όποιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Ο προοδευτικός φόρος, ο κεντροαριστερός, να το ορίσουμε, ο οποίος έχει μέσα από την Ελλάδα, το λέξη Τσίπρα, που φαίνεται να έχει πάρει ένα καθαρό προβάδισμα. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και κάποια μικρότερα κόμματα είναι περίπου στα ίδια ποσοστά, αλλά προφανώς υπάρχει μια διαφορετικότητα ανάμεσα στις δυναμικές των κομμάτων και υπάρχει και ο τρίτος χώρος, ο οποίος δεν είναι πολύ μακριά από αυτούς, είναι γύρω στο 24-25%, που είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αναδειχθεί και στην Ευρώπη και αναδειχθεί και στην Ελλάδα, που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι πάρα πολλά κόμματα. Πιστεύω ότι θα εμφανιστούν και νέα κόμματα σε αυτό το χώρο να διεκδικήσουν από την πίτα. με την ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου να φαίνεται να έχει το προβάδισμα από όλα αυτά τα κόμματα.
0: Επειδή μιλήσατε για δίπολα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με βάση το συσχετισμό δυνάμεων, το ένα δίπολο θα είναι το Ανδρουλάκης Τσίπρας ή το ενδεχομένως το Ανδρουλάκης Μητσοτάκης και το άλλο θα είναι το Μητσοτάκης Σαμαράς ενδεχομένως, για να μιλήσουμε και για πρόσωπα.
2: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε αυτό το εύκολο αυτό το γεγονός. Μιλάμε για την Νέα Δημοκρατία απέναντι στους άλλους. Με πολύ χαμηλό ταβάνι. Με ένα ταβάνι το οποίο φαίνεται να είναι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή κοντά στις ευρωεκλογές. Και το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε, το οποίο στρατιώτα υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι η δυνητική ψήφος να έρθει να προσθεθεί σε σχέση με το 2019, με το 2019, το 2023 για παράδειγμα. Τώρα, όσον αφορά τα δίπολα που είπατε, νομίζω ότι όσο ήταν αυτό που στο αιρετικό, το δίπολο Τσίπρας Ανδρουλάκης για παράδειγμα, μικρή σημασία τελικά έχει για τον πάρα πολύ κόσμο. Ο πολλής κόσμος που θέλει μια αντιπολίτευση, μια κυβέρνηση προεπόμενη από αυτόν τον χώρο, θα ήθελε κάτι ενοποιημένο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον άλλο πόλο εξουσίας. Εάν κάποιο από τα δύο κόμματα δεν ξεφύγει δραματικά απέναντι στο άλλο, φαίνεται η διαφορά να είναι καθαρά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, τότε δεν θα δούμε καμία διαφορά όσον αφορά τη δυναμική αυτού του χώρου, ο οποίος ξέρετε είναι. Παρόλο που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει περίπου 10 με 12 μονάδες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τουλάχιστον με τις παρούσες έρευνες, αυτός ο κόσμος δεν έχει πάει όπως συνήθως πήγαινε στον άλλο χώρο που πάει να κυβερνήσει, θεωρητικά ο κεντροαριστερός, αυτό το οποίο έτσι πήγε αναλλαγή των χώρων, έχει πάει κυρίως στα δεξιά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα δίπολα δεν θα είναι τόσο προσωπικά, δηλαδή δεν θα είναι προφανώς θα υπάρχει κόντρα Μητσοτάκη, Σαμαρά. Ανδρουλάκη Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη Τσίπρα, Τσίπρα Ανδρουλάκη και ούτω καθεξής. Μόνο και άλλα δίπολα. Είπαμε Βελόπουλος Λατινοπούλη και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι στην ανάλυση των χώρων σιγά σιγά θα διαμορφωθεί μια συνθήκη που το κυρίαρχο κόμμα από τον κάθε χώρο θα ανοίξει διαφορές. Και αν αυτό δεν γίνει σε μια εκλογική διαδικασία που μπορεί να λέμε ότι είναι μοναδική, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι πιστεύουν ότι θα είναι μοναδική, είναι πιο πιθανό να γίνει σε μια δεύτερη εκλογική διαδικασία.
1: Κύριε Τράπαλη, παρακολουθώντας και τις διεθνείς εξελίξεις, βλέπουμε πολύ την άνοδο της ακροδεξιάς. Είδαμε στην Γερμανία το AfD να λαμβάνει μεγάλα ποσοστά. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε δει σε επίπεδο ποσοστών τουλάχιστον μια τέτοια άνοδο της ακροδεξιάς. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο κόμμα αντίστοιχο με την άνοδο, ας πούμε, του Ηλία Καστιδιάρη? Είδαμε και την αποφυλάκηση του πριν από λίγες ημέρες.
2: Ξέρετε, τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ξεκάθαρη άνοδο. Αυτό το έχουμε δει, είναι κόμματα τα οποία είναι πέριξ του 25-26%. Αυτό αθρηστικά είναι ένα ιστορικό υψηλό, τουλάχιστον στις μελέτες που κάνουμε και στις μελέτες τις οποίες βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπορούν να ενοποιηθούν και να πούμε ότι αυτά είναι ακροδεξιά που δεν είναι όποιος το πει αυτό το πράγμα, είναι εκτός πολιτικής λογικής. Ένα κομμάτι μπορεί να οριστεί ως ακροδεξιό. Το ζήτημα για τον Ηλία Καστιδιάρη, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να το πω έτσι θεωρητικά, ότι ακόμα και ένα ποτήρι να μετακινήσει, αν δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής, είναι κάποιος άλλος, να μπορεί να πάρει ποσοστά που θα το εξασφαλίσουν μια πολύ εύκολη είσοδο στη Βουλή και που κάποιες φορές μπορεί ακόμα και παραπάνω, είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνο νομικά η χώρα μας, είναι και θέμα η ίδια κοινωνία να κατανοήσει ποιος είναι ο Ηλίας Καστιδιάρης, γιατί έχει αυτή τη δυναμική και γιατί ακόμα και μετά από τόσα χρόνια δεν αντιμετωπίζεται απλά ως ένας ακροδεξιός, ούτε καν μια ναζιστική οργάνωση, αλλά για ένα εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Κύριε Τράπαλη, αν έχουμε την παγίωση αυτών των αριθμών και στις επόμενες δημοσκοπήσεις που δεν μας δίνουν κάποιο κόμμα το οποίο να έχει αυτοδυναμία, θα αρχίσει ενδεχομένως και η συζήτηση για συνεργασίες και πόσο πιθανές μπορεί να τις θεωρούμε αυτές με βάση τις υπάρχουσες πολιτικές συνθήκες?
2: Ακόμα και αν οι ίδιοι επικεφαλείς των κομμάτων θα πούνε απόλυτα λογικό, δηλαδή θέλουν τη δικιά τους, η δυναμική των χώρων να υπάρχει στα δικά τους κόμματα και μπορεί για τους υπόλοιπους χώρους να είναι και λογικό, για τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα που είναι η μοναδική στο χώρο της αλλά και έχει τον αντίπαλο του πύχη της αυτοδυναμίας του να είναι μόνη της, βλέπουμε ότι το κάθε ένα κόμμα πολύ δύσκολο μπορεί να πετύχει από μόνο του το στόχο του. Εκ των πραγμάτων θα τεθεί αυτό το ζήτημα είτε προεκλογικά είτε ακριβώς τη νύχτα των εκλογών. που θα δουν αποτελέσματα που, εάν δεν γίνει κάτι δραματικό, θετικό, αρνητικό για το οποιοδήποτε κόμμα, πολύ δύσκολο είναι μεγάλη εικόνα να θα είναι διαφοροποιημένη από αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Και με βάση αυτά που βλέπουμε, μπορεί η πίεση από τα δεξιά να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε πιο δεξιά πολιτική ατζέντα, ή θα επιδιώξει περισσότερο το κέντρο? Εσείς τι πιστεύετε?
2: Φαίνεται σε όλες τις μελέτες που έχουμε κάνει ότι από τον αυτοπροορισμό από δεξιά ως και το κέντρο, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Προφανώς τον όρο κέντρο-δεξιά είναι απόλυτα κυρίαρχος, και στους όρους δεξιά και κέντρο παίρνει περίπου τα ίδια ποσοστά. Το ζήτημα όμως είναι ότι, εάν στον χώρο του κέντρου, αφού γενικά ιστορικά της ήταν ανοιχτό, της ήταν δεδομένο ότι θα της εξασφάλιζε πολύ μεγάλα ποσοστά, το γεγονός ότι στον δεξιό χώρο πια δεν έχει την απόλυτη κυριαρχία, απλά είναι πρώτη μεταξύ ιστών, αυτό προφανώς πρέπει να δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που θα στρίψει το τιμόνι. Δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Η προσωπική μου πάντως άποψη, πιο εύκολο θα το κάνει σε έναν χώρο που ξέρει, όπως καθώς του κέντρου, πιέζοντας το Φασόξα ακόμη χαμηλότερα ποσοστά, παρά να το πάει στα δεξιά, που ξέρετε ότι εκεί μπορεί να είναι πολύ παραπάνω τα κόμματα, αλλά πιο πολύ εκεί θα βοηθήσουν οι τοπικοί βουλευτές που έχουν δικιά τους ατζέντα, σαφώς πιο συντηρητική.
0: Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής ερευνών της Good Affairs. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: περάσει 10 ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και παντού ακούμε τραγούδια του σε μαγαζιά, στα αυτοκίνητα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς, ακούς τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει συμβεί και το βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εβδομαδιαίου ελληνικού chart στο Spotify, από τα 50 τραγούδια με τις περισσότερες ακροάσεις στη χώρα την εβδομάδα που πέρασε, τα 25 ανήκουν στο Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι εντυπωσιακή η συγκεκριμένη επίδοση, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής καταλαμβάνει ουσιαστικά τις μισές θέσεις του ελληνικού Top 50. Ωστόσο, είναι εξοργιστικά τα όσα έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες, τα όσα συνεχίζουν να αποκαλύπτονται γύρω κυρίως από το ιατρείο στο Κολωνάκι και φυσικά και γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Και σήμερα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια νέα καταγγελία, η οποία ακούστηκε για πρώτη φορά το πρωί στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10 του Sky με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Και όσο περνούν οι ημέρες, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι φέρεται να συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, είναι και πώς συνέβαινε, για πόσο καιρό και τελικά πόσο αποτελεσματική ήταν η έλεγχη.
1: Ο Μιχάλης Καρακούσης, λοιπόν, περιέγραψε στην εκπομπή μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια. Η σύζυγός του είχε ακούσει για το συγκεκριμένο ιατρείο ότι μπορούσε, υποτίθεται, να εντοπίζει κρυφές παθήσεις στον οργανισμό.
0: Πήγε εκεί και σύμφωνα με τον σύζυγό της, η κατηγορούμενη σήμερα γιατρός της είπε ότι έχει καρκίνο.
1: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πηγαίνεις για έλεγχο και ξαφνικά φεύγεις πιστεύοντας ότι έχεις καρκίνο. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι επένδυαν ουσιαστικά στο φόβο των ασθενών, των πελατών, να πούμε καλύτερα.
0: Και ξεκινά, όπως καταγγέλει, με βιταμίνες και διάφορα σκευάσματα. Ο ίδιος ο σύζυγος αποφασίζει συνέχεια να πάει στο ιατρείο για να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Περιγράφει ότι τον έβαλαν σε μηχάνημα με ηλεκτρόδια στα πόδια, του πήραν αίμα και στη συνέχεια του είπαν ότι το αίμα του ήταν γεμάτο μικρόβια και ότι αυτό ήταν επικίνδυνο.
1: Ο άνθρωπος, λοιπόν, αν και είχε πάει κάπως υποψιασμένος στο συγκεκριμένο ιατρείο, αυτό που λέει είναι ότι τρομοκρατήθηκε. Το ζευγάρι τελικά έκανε εξετάσεις και αλλού σε δημόσια δομή και σύμφωνα με τη μαρτυρία του διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως τίποτα, δεν είχαν τίποτα από όσα τους είχαν πει.
0: Και κάπου εδώ έρχεται ίσως το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της καταγγελίας, γιατί ο άνθρωπος δεν το άφησε εκεί. Λέει ότι επικοινώνησε τότε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έκανε τηλεφωνική καταγγελία. Και ακούστε τώρα τι υποστηρίζει ότι το απάντησαν λίγες ημέρες αργότερα.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο. Έτσι κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
0: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
0: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι ιατρός.
3: Let's do it.
1: Και αυτό είναι που προκαλεί τεράστια ερωτήματα, Βαγγέλη, γιατί ο άνθρωπος αυτός καταγγέλει ότι είχε ήδη πάει, είχε ήδη ακούσει ότι η γυναίκα του έχει καρκίνο, είχε ήδη ακούσει ότι ο ίδιος έχει μικρόβια στο αίμα, είχε κάνει άλλες εξετάσεις που, όπως λέει, δεν επιβεβαίωσαν τίποτα από αυτά και τότε απευθύνθηκε στον αρμόδιο επιστημονικό φορέα.
0: Και σύμφωνα πάντα με τη δική του μαρτυρία, αντί να αισθανθεί ότι η καταγγελία του ενεργοποίησε έναν ουσιαστικό έλεγχο, του συνέστησαν να ακολουθήσει όσα του είχε πει η γιατρός. Και αυτό έρχεται σήμερα να προσταθεί σε μια ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία στη χώρα.
1: Ναι, γιατί από την άλλη έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αδέρνη Γεωργιάδη, να λέει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί επανειλημμένα. Έχει πει στο παρελθόν ότι είχαν γίνει 6 συγκεκριμένα έλεγχοι και απορρίπτει την εικόνα ότι υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση να αφαιθεί ανεξέλεγκτο.
0: Και υπάρχει και η απίστευτη ιστορία που περιέγραψε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Ελεγκτές είχαν πάει σε άλλο ιατρείο, μέσα σε Ινστιτούτο Αισθητικής, ύστερα από πληροφορίες ότι υπήρχαν μηχανήματα που δεν συνάδουν με την άδεια του χώρου.
1: Και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, όταν έφτασε η επιτροπή, κλειδώθηκε το ασανσέρ στο οποίο βρίσκονταν οι ελεγκτές. Είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις και σε κάνουν πραγματικά να απορείς αν τελικά είναι οι κατάλληλοι, είναι οι αρμόδιοι για να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Η εκτίμηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ότι ο χρόνος αυτός μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να κρυφτεί εξοπλισμός. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις πόσο δύσκολος μπορεί να είναι ένας συμβατικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται φυσικά από γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
0: Και ο Υπουργός Υγείας και το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί τουλάχιστον να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Και εδώ έχουμε κάτι καινούριο. Μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων.
1: Έχει ήδη παρουσιαστεί το MedWatch, αυτή η εφαρμογή, το σύστημα που θα χρησιμοποιεί ψηφιακούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι σαρώνουν διαρκώς στο διαδίκτυο, social media, αναρτήσεις, διαφημίσεις ιατρών και ιατρικών υπηρεσιών και ψάχνουν για πράγματα που μπορεί να μην συνάδουν με την άδεια ενός ιατρείου, με την ιατρική πρακτική ή με την νομοθεσία γενικότερα.
0: Άρα δεν περιμένεις πλέον απαραίτητα να συμβεί κάτι και μετά να κάνει κάποιο καταγγελία.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πρέπει μερικές φορές να φτάσουμε και σε ένα σημείο, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, να προλαμβάνουμε. Το σύστημα λοιπόν θα μπορεί να εντοπίσει μόνο του μία ύποπτη διαφήμιση ή ανάρτηση, να τη σημάνει και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, από μια πρώτη σάρωση περίπου 9.000 δομών εντοπίστηκαν περίπου 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων, οι οποίες πρέπει βέβαια στη συνέχεια να ελεγχθούν από ανθρώπους φυσικά.
0: Και υπάρχει και ένα τρίτο μέτωπο, γιατί όλη αυτή η υπόθεση ανοίξει τη συζήτηση και για τις λεγόμενες θεραπείες longevity, wellness, αναγεννητικής ιατρικής. Ασχοληθήκαμε, Νίκο, μαζί όλη την εβδομάδα για το δελτίο ειδήσεων του Sky και όλες αυτές τις υπηρεσίες που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να διαφημίζονται παντού.
1: Το τελευταίο παράδειγμα που είδαμε ήταν αυτές οι εγχύσεις, οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών, οι οποίες είδαμε να γίνονται σε πισίνες, σε δωμάτια ξενοδοχείων, στη Μύκονο, σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος του ΕΟΦ είναι ότι οι βιταμίνες δεν είναι φάρμακα, είναι συμπληρώματα και δεν πρέπει να εγχύονται στον ανθρώπινο οργανισμό με αυτόν τον τρόπο. Είναι άλλο ένα μέτωπο αυτό και το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ειδική επιτροπή για να εξετάσει ακριβώς αυτές τις γκρίζες ζώνες και να προτείνει ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο, όχι όπως λέει για να απαγορευτούν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά για να καθοριστεί το τι επιτρέπεται, πού επιτρέπεται και με ποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Όλα αυτά όμως είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα για τα όσα έχουν ήδη συμβεί παραμένει.
1: Και γίνεται ακόμη πιο βαρύ όταν ακούς έναν άνθρωπο να λέει δημόσια όλα αυτά που είπε, ότι ουσιαστικά έκανε την καταγγελία και δυστυχώς δεν συνέβη τίποτα. Και αυτό είναι το ερώτημα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι αποκαλύψεις. Πόσες ενδείξεις χρειάζεται τελικά για να ανάψει εγκαίρως το κόκκινο φως και να έχουμε τους ελέγχους.

0: Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά και σας ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης από την Ανδρίτσενα αναφέρει για την συζήτηση που είχαμε σχετικά με την Γρυλανδία, μια προσωπική άποψη για την Μέση Ανατολή. Όταν ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν τον Τραμπ, οι Ευρωπαίοι έκαναν τον Κινέζο. Θα το πληρώσουν ακριβά. Είναι εκδητικός άνθρωπος ο Τραμπ. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο Γιάννης επανέρχεται στο θέμα που ανοίξαμε με τη λουκανικόπιτα και λέει: «Α, από τη Θεσσαλονίκη είναι, έτσι εξηγείται. Από εκεί που λένε όλα τα κίτρινα τριά κασέρια, πάει ένας Θεσσαλονικιός να πάρει μία πίτσα. Θέλω μία πίτσα με τέσσερα τριά. Βεβαίως, τι τριά να σας βάλω? Θέλω κασέρι, κασέρι και κασέρι». Και εδώ να σχολιάσω εγώ. Όταν είχα έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα τετραήμερη με το σχολείο μου, πήγαμε στην Pizza Hut στην Γλυφάδα. Και εκεί λοιπόν θελήσαμε να παραγγείλουμε μία πίτσα.
1: Σε κοιτούσαν σαν ούφο, φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Παραγγέλνουμε μία πίτσα και μας ρωτάνε τι να βάλουμε επάνω. Και λέμε θέλουμε να έχουμε κασέρι, ζαμπόν, πιπεριά και μανιτάρια. Λέει δεν έχουμε κασέρι. Λέω τι έχετε? Λέει έχουμε τυρί. Ναι, κασέρι δεν έχει? Λέει έχουμε μοτσαρέλα. Μοτσαρέλα, κασέρι δεν έχει? Έχουμε γκούντα. Ναι, κασέρι δεν έχει? Βάλαμε εν τέλει γκούντα, μάλλον
1: κασέρι δηλαδή.
0: Κασέρι δηλαδή. Ναι. Οπότε βρήκαμε μια άκρη. Ευχαριστούμε τον Γιάννη για το μήνυμά του. Η Εύα από Αθήνα λέει: «Καλημέρα, παιδιά. Ωραία συζήτηση με τον επαγγελματία ψαρά. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή». Καλή Κυριακή, η Εύα. Ήταν ο Μάρκος Τσακμάκας. Εξαιρετικός. Ο Γιώργος: «Καλημέρα σας. Πολύ όμορφη εκπομπή. Πιστεύω πως έχετε μια καλή αλληλεπίδραση μεταξύ σας. Τώρα, Καρντάσι, σε λέω ότι ο Αθηνέζος σε πάει. Καλή κόντρα, αδερφέ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη». Να πούμε ότι ο Νίκος.
1: Καθόλου Αθηνέζος.
0: Δεν είναι Αθηνέζος, είναι από την Κρήτη. Άρα είμαστε και οι δύο εκτός.
1: Λοιπόν,
0: αλλά σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος πανέρχεται στο θέμα με τα κηλικία που θίξαμε νωρίτερα. Παιδιά, καλημέρα. Επειδή ανήκω από τα μικρά μου χρόνια έως τα 70 στο χώρο της παχυσαρκίας, είναι τεράστιο πρόβλημα. Προσοχή στο τι τρώμε και τι ταΐζουμε τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πιστέψτε με, όσο μεγαλώνεις, τόσο χειρότερο γίνεται. Όντως, και είναι θετικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Υγείας και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται με μικρά παιδιά, να προσπαθεί λίγο να γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως η νοοτροπία. Έχουμε καλημέρες, τις πρώτες καλημέρες. Η Μαρία από το Χαλάνδρι, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα, η Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, η Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο και η Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Και να σας ενημερώσουμε για μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτήν την φορά σειρά. Έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αύριο στις 18:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κονταραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει και μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στον Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Λοιπόν, στο δίλημα με κέρδισες σήμερα, με κέρδισες το δίλημα της απόψινής σημερινής εκπομπής, ήταν τα χειρότερα δημοσιογραφικά κλισέ. Βέβαια με κέρδισες γιατί σου ήταν πιο εύκολο, γιατί χρησιμοποιείς πολύ περισσότερο κλισέ από εμένα, οπότε ήταν ένα περιβάλλον το οποίο το γνωρίζεις.
0: Όπως βλέπετε πίσω μου είναι ο Νίκος Μαλιαράκης, ο οποίος έχασε το δίλημα της ημέρας.
1: Και πριν η κακοκαιρία δείξει τα δόντια της, εμείς θα σας πούμε την τελευταία μας καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να συνεχίσετε να μας στέλνετε. Νίκος Μαλιαράκης, Βαγγέλης Κοκολάκος, θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή 5 με 7 το πρωί, Sky 100,3. Θα συνεχίσουμε με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Μεράνια Πασχαλίδη. That's just the way you make me feel.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθεια και μη.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Bella FM. Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα

0: Η ώρα είναι 8. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
5: Πέλα FM.

0: Το δούμε, δεν ξέρω. Τι να...
1: είναι μόνο ζήτημα, εσύ θεωρείς δηλαδή νομικό?
0: Στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, για το αν αυτός θα μπορέσει να...
1: Εντάξει,
0: βάλει υποψηφιότητα. Βεβαίως είναι και πολιτικό, έτσι.
1: Τώρα, δεν, αλλά εγώ, κάθε δεν χώρα... εγώ δεν θεωρώ βέβαια ότι είναι μόνο νομικό ζήτημα. Εδώ δεν
0: στην
1: είναι...
0: παρούσα φάση, μην...
1: Όχι, ούτε στην παρούσα φάση. Εδώ δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα. Εδώ δεν θα το λύσουμε νομικά. Εδώ είναι κοινωνικό, είναι πολιτικό, Γιώργο μου, το ζήτημα για το αν κάποιο ο οποίο πρέσβευε θέσεις χρυσαυγητών μπορεί να βγει και να πει γεια σας, έκανα τη θητεία μου, είμαι άσπυλος αμόλυντος, λευκή περιστερά, ελληνική, έλα να με ψηφίσεις.
0: Θεωρώ ότι γι' αυτό θα
1: καλά δεν τα λέω, κύριε Μπέλα, ή τα λέω άσχημα, δεν ξέρω.
2: Καλά, έχετε το δικαίωμα να φαντάζομαι να λέτε ό,τι θέλετε και καλά ή άσχημα.
1: Εσείς πώς τα λέτε, εσείς πώς τα βλέπετε, εσείς που είστε και εκλεγμένος ευρωβουλευτής, λέω τη θέση σας.
2: Τη θέση μου την είπα και την έχω ξαναπεί. Γιατί τα κόμματα που κόπτονται και υποτίθεται ότι δεν είναι το νομικό μας πλαίσιο επαρκές, γιατί δεν παίρνουν μια συνταγματική πρωτοβουλία, γιατί σαμποτάρουν την κουβέντα,
1: κύριε,
2: για το σύνταγμα.
1: Κύριε Μπελέρη, η Νέα Δημοκρατία γιατί... κυβερνά, θα ήθελα να σας θυμίσω. Αφήστε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά.
2: Μα η Νέα Δημοκρατία ακριβώς...
1: Αυτή νομοθετεί. Τι
2: εννοείτε? Ακριβώς συνέλαβε την Χρυσή Αυγή, την παρέπεψε, την καταδίκασε, την δίκασε. Η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, μάλιστα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω μας έδωσε τη... τον ακούσαμε και εδώ. Έχει βγάλει και την ανακοίνωση. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το ζήτημα, το αν θα κατέβει ή όχι στην πολιτική σκηνή, περνάει μέσα από τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Εγώ καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ρε, εγώ καταλαβαίνω τι μου λες. Αλλά έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό κράτος, τις αποφάσεις για αυτό το ζήτημα θα τις πάρει η ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίως, στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, τα κόμματα έχουν τη δικιά τους ευθύνη να νομοθετούν και να.
1: Όχι, αλλά... δεν νομοθετούν τα κόμματα, νομοθετεί η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση. Εντάξει, η κυβέρνηση υποτίθεται η Ελληνική Βουλή, έτσι.
1: Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε με κάποιο τρόπο κάτι να είχε γίνει ενδεχομένως.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Προφανώς. Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα για να πάμε να δούμε λίγο και τα της οικονομία μας αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά στα κοινόχρηστα.
1: Εδώ έχει να
0: και
1: γίνει.
0: Και στο τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που όλοι περιμένουμε να βάλουμε.
1: Εδώ έχει να γίνει.
0: Για δώσ' μας μια ανάσα.

0: Λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που μας απασχολεί όλους με τον κύριο Απόστολο Τσιλή. Είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να μάθουμε πώς πάει το πράγμα στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών σε ό,τι αφορά στο αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης ή αν υπάρχουν προβλήματα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τώρα εσείς κάνετε τους διαιτητές από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μη συζητάτε, δυστυχώς. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο ποια είναι τα δεδομένα, έτσι ώστε να πάρει τις αποφάσεις του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται.
0: Τι βλέπετε?
2: Δυσκολίες. Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, οι οποίες πλέον εγκαταλείπουν το κεντρικό σύστημα. Δηλαδή, για αυτούς αυτή ήταν η χαριστική βολή. Και υπάρχουν κάποιες

0: πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν οι άνθρωποι, είτε μαζεύοντας, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή να μαζεύουμε χρήματα για την θέρμανση, είτε με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν.
1: Λιγότερες ώρες δηλαδή, το ανάβουμε λιγότερες ώρες στην κεντρική.
0: Ακριβώς, να ανάψει λιγότερες ώρες. Θέλω να καταλάβουμε όμως ότι σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή.
1: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο.
2: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
0: Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Ναι. Ναι. Δηλαδή, είπαμε, θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι αν εμείς θέλουμε να πληρώσουμε τα ίδια με πέρυσι για να ζεσταθούμε στην πολυκατοικία, πρέπει να το βάλουμε τις μισές ώρες από ό,τι πέρυσι, έτσι. Για να ρεφάρουμε το 55%. Δηλαδή, αν τα λάβαμε 4 ώρες, πρέπει να τα λάβουμε 2 φέτος.
0: Ή να πληρώσουμε, κύριε Γρηγοριάδη, τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με πέρυσι.
1: Ή να πληρώσουμε τα διπλάσια
0: χρήματα. Το ίδιο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται όταν εγώ είμαι ιδιοκτήτης, έτσι, έχω ενοικιαστεί. Το νοικιάζω το σπίτι. Έτσι. Ωραία. Ποιος θα παραγγείλει το πετρέλαιο? Ποιος θα πληρώσει?
0: Το πετρέλαιο παραγγέλνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και με την επιθυμία που έχει η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών. Τώρα, εάν ένας ενοικιαστής δεν μπορεί να ανταποκριθεί υπεύθυνος για το ταμείο της πολυκατοικίας, για τους υπόλοιπους δηλαδή ιδιοκτήτες, είναι ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος.
2: Θα
0: πρέπει λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης.
2: Άλλο μπέρδεμα αυτό.
0: Άλλο μπέρδεμα, σαφώς.
2: Πρέπει
0: να κάνει την επιλογή του.
2: Βέβαια. Άλλο μπέρδεμα αυτό.
1: Εγώ άμα είναι κεντρική η θέρμανση και πω ότι, παιδιά, εγώ δεν έχω λεφτά να βάζω πετρέλαιο, θέλω να μου τα κλείσετε τα σώματα, γίνεται?
0: Γίνεται.
1: Προκύπτει αυτό στις συνελεύσεις που συμμετέχετε?
0: Προκύπτει και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα διαμέρισμα μπορεί να απεμπλακεί. Ο πρώτος τρόπος είναι με την απόφαση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Κάποιος μπορεί να φύγει από τη θέρμανση και να επιστρέψει ενδεχομένως όποτε θέλει. Και ο δεύτερος τρόπος είναι, ακολουθώντας την νομοθεσία, να απεμπλακεί μόνιμα, να τοποθετήσει μια νέα μορφή θέρμανσης, μόνιμη μορφή θέρμανσης, η οποία να είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την προηγούμενη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες και μπορεί να απεμπλακεί μόνιμα από το δίκτυο της θέρμανσης.
1: Αυτό...
0: Πληρώνει μόνο τις δαπάνες συντήρησης και επισκευών του καυστήρα.
2: Δηλαδή, αν εγώ δηλαδή βάλω, ας πούμε, ατομικό καυστήρα για φυσικό αέριο, τις δαπάνες συντήρησης της δεξαμενής για το πετρέλαιο, θα συνεχίζω να τις πληρώνω?
0: Βεβαίως, γιατί συνεχίζεται να έχει ιδιοκτήτηση εκεί.
2: Συνεχίζει να υπάρχει.
0: Βέβαια.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβα. Επίσης, το πόσο πετρέλαιο θα παραγγείλουμε, πάει με βάση την πλειοψηφία?
0: Ναι, πάει με βάση την πλειοψηφία, αλλά σε αυτό τώρα, σε αυτές τις αποφάσεις ο κόσμος βλέπει λίγο και τη δυνατότητα. Yeah. Δηλαδή, αν έχει κάποιος κάποια διαμερίσματα που μειοψηφούν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να θερμαθούν, τότε κινδυνεύει να πέσει έξω όλος ο προϋπολογισμός, που σημαίνει ότι θα κρυώσουν όλοι.
1: Ναι, τώρα εμάς βάλαν στη δικιά μας πολυκατοικία δύο διαμερίσματα αντλίες θερμότητας.
2: Ναι.
1: Δύο έχουν διακόψει τη θέρμανση γιατί θέλουν ηλεκτρικό και έχουμε μείνει 5 διαμερίσματα με θέρμανση. Και φέτος με αυτή την τιμή.
2: Θα παραγγείλει ένας.
1: Πραγματικά προβληματίζεσαι, παιδί μου. Λες, τι να κάνω.
0: Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εσείς 10 άνθρωποι.
1: 300 ευρώ το μήνα το πετρέλαιο. Τι να κάνω.
0: 10 άνθρωποι. Εσείς πήρατε ένα αυτοκίνητο για να μετακινήσετε, ένα λεωφορείο. Και τελικά από το λεωφορείο αυτό που πήρατε εσείς οι 10 για να μετακινήσετε, ανεβαίνουν οι 5. Πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος χρήσης είναι διπλάσιο ούτως ή άλλως για εσάς.
1: Λοιπόν, να σας πω, κύριε Τσιλή, επειδή βλέπω εδώ πέρα τη Μερένια και έρχεται, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την άλλη εβδομάδα, να έχετε και έτσι μεγαλύτερη εικόνα, έτσι.
2: Και καλύτερη εικόνα, γιατί σιγά σιγά τώρα οργανώνονται όλες τις πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Για φημίς δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά, αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
5: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Ανοίγει η δεύτερη φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με ορίζοντα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν δηλωθεί για τη δεύτερη φάση 387 κωδικοί προϊόντων. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένα συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από παρέα συνομήλικων παιδιών. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να επέτρεψε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Συνελήφθησαν στις οικές ένας 36χρονος και ένας 30χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Love is a battlefield.
1: Έτσι είναι.
0: Όχι butterfly που παγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, για άλλους είναι.
1: Σε συγχωρούμε όλα, Γιώργο.
0: Πεταλούδες στο στομάχι.
1: Να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Να σου πω, το λέμε και αυτό. Πεταλούδες στο στομάχι.
1: Ναι, το λέμε, αλλά το λέγαμε, ξέρεις, στα 7 μας. 8.
0: Αλλά και πεδίο μάχης, έτσι. Battlefield. Πεδίο μάχης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος θα σκοτώσει ποιον.
1: Έλα, ρε, Γιώργο, πρωί-πρωί.
0: Να πεθαίνω για σένα από έρωτα.
1: Τι ακούω πρωί-πρωί. Αχ, Χριστέ
0: μου. Πω, πω, πω. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, τώρα μια γενική εικόνα, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις δεν είναι πάντα απαραίτητα και κακό.
1: Καλέ, εγώ γι' αυτό ζω, για τις διαφορετικές απόψεις.
0: Μόνιμο είναι.
1: Μη χειρότερα.
0: Ε?
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Η ζωή θα ήταν πολύ πληκτική αν είχαμε τις ίδιες απόψεις.
0: Προφανώς.
1: Επίσης, εγώ θέλω να σας πω ότι δεν κάνω ποτέ παρέα με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις με μένα. Είμαι πολύ υπέρ της διαφορετικότητας. Και θέλω μόνο να μιλάω με ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη με μένα. Έτσι γίνομαι καλύτερη. Αν ήταν εγώ να κάνω παρέα με ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη με μένα, δεν θα πήγαινα ποτέ μπροστά.
0: Θα βαριώσουν κιόλας.
1: Δεν θα γινόμουν ποτέ καλύτερη. Γιατί από τον άλλον που έχει διαφορετική άποψη από σένα μπορεί να πάρεις κάτι και να πας μπροστά, βρε Γιώργο. Άμα είναι να μιλάς μόνο με ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη με σένα, θα μείνεις στάσιμος. Θα βαλτώσεις.
0: Με ευχαριστεί πολύ αυτό που μου λες, γιατί το ίδιο μου λέει και η γυναίκα μου.
1: Είδες λοιπόν, με τη Χριστίνα έχουμε τις ίδιες απόψεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάκης Παλαιόφάλιρο, καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα χθες στο σπουδαίο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αλήθεια.
0: Που επιμελήθηκε η Μαρία Βούσουλα. Θα δείξουμε κι εμείς ένα μικρό
1: απόσπασμα. Θα δείξουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πράγματι.
0: Το φινάλε λένε ότι ήταν.
1: Εξαιρετικό.
0: Εγώ είχα αφαιθεί στην αγκαλιά του Μορφέα, αλλά λένε ότι ήταν συγκλονιστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Γκατζόλης είναι εκνευρισμένος.
1: Γιατί?
0: Που λέμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Λέει, κάψτε τα έπιπλά σας αν δεν έχετε λεφτά για πετρέλαιο. Δεν μας νοιάζει το πετρέλαιο, λέμε. Έχουμε βάλει επιδοτούμενες αντλίες θερμότητας, λέμε.
1: Στην Γκατζόλια.
0: Εσείς που μείνατε στο πετρέλαιο, καλά να πάθετε, λέει.
1: Καλά, εντάξει, και εμείς φυσικό αέριο έχουμε. Δεν είναι, τι να κάνουμε. Τι θα πει αυτό όμως, δεν πρέπει να κοιτάξουμε και το διπλανό μας που έχει μείνει στο πετρέλαιο.
0: Πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Η εκάστοτε κυβέρνηση και η Βουλή νομοθετεί, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα, στα πλαίσια, στο πλαίσιο του Συντάγματος. Εντάξει, σωστό είναι και αυτό, βεβαίως. Έτσι.
1: Βέβαια, αλλά περνάει πάντοτε τις πλειοψηφίες που τυχαίνει να είναι πάντοτε η κυβέρνηση.
0: Και ο Άλκης δεν νομοθετεί η κυβέρνηση, λέει η Βουλή νομοθετεί.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τυχαίνει πάντοτε να περνάει τις κυβέρνησης που έχει την πλειοψηφία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Όχι πάντα, αλλά.
1: Εντάξει, ναι, okay. Ναι, τώρα λέμε για το. Επί του πρακτέου, λέμε, βρε παιδιά.
0: Ο Αλεχάνδρο με στεναχώρηση, λέει η κυρία Μίνα, ότι δεν με γνωρίζει. Τη συγχωρώ ως gentleman.
1: Ζητώ συγγνώμη.
0: Εντάξει,
1: τώρα που τον έμαθα όμως θα τον...
0: Ο Αλεχάνδρο είναι ένας από τους πιο πιστούς ακροατές του Sky.
1: Χαίρομαι.
0: Και μία προσωπικότητα πάρα πολύ όμορφη.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ τότε που έχει τόσο όμορφους και τόσο πιστές προσωπικότητες. Τόσο όμορφες και πιστές προσωπικότητες οι ακροατές αυτή εδώ η εκπομπή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι δεν μπορώ, δεν αντέχω με τίποτα.
1: Για πες.
0: Όταν στείνεις ένα πολιτικό τραπέζι να μιλήσεις και να αναφερθείς στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία
1: κόσμο,
0: παραδείγματος χάρη την οικονομία, και βγαίνουν οι τρεις εκπρόσωποι από τα τρία κόμματα και αρχίζουν
1: και τσουρωμαδιώνται.
0: Και τσουρωμαδιώνται. Πες το όπως θες. Και τσουρωμαδιώνται και τα λοιπά. Πολύ ένταση είναι, παιδί μου. Τι γίνεται.
1: Αυτό να ξέρεις ότι θα συμβαίνει μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές και μετά τις εκλογές.
0: Και μετά καθόμαστε. Μη σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ελάτε τώρα. Βάλτε μια ανωτέλεια. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έντονο το πολιτικό κλίμα στη χώρα μας.
1: Και θα συνεχιστεί.
0: Και πολλά τα επίπεδα αντιπαράθεσης.
1: Ξέρεις γιατί όμως. Γιατί κανένας δεν κάνει πίσω. Γιατί, Γιώργο μου, θέλουν όλοι να κυβερνήσουν και με αυτό. Δυναμία.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, ναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα, φαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να γίνει, κανένας δεν μπορεί να κυβερνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι, θα μας τα πει ο σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας.
0: Ο κύριος Στέλιος Ζοντός. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζοντέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμέτσου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλά δεν τα λέμε.
2: Τα λέτε εξαιρετικά. Τα λέτε εξαιρετικά. Δεν υπάρχει πιθανότητα αυτοδυναμίας με τα σημερινά δεδομένα, προφανώς για κανένα κόμμα.
1: Έτσι είναι. πραγματικά δεν υπάρχει θέμα αυτοδυναμίας, και ενώ το βλέπουν ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδυναμίας, έχουν όλοι τους στυλώσει τα πόδια και όλοι θέλουν να γίνουν κυβέρνηση και αυτοδύναμη μάλιστα.
2: Κυρία Καραμίτρο, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Γρηγοριάδης πριν, μια και σας άκουγα, για το θέμα της εικόνας των πολιτικών, πολιτικών πάνελ. Έχω την βαθιά πεποίθηση ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που αυτή η εικόνα το αποθεί.
0: Σας
1: διαβεβαιώ, έχετε δίκιο. Βεβαίως,
2: Δηλαδή,
1: γυρίζει την πλάτη. Έχετε δίκιο.
2: Η αδυναμία συζήτησης δεν εννοώ να μην υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία στη ζωή και στην πολιτική είναι ίσως κινητήριος δύναμη.
1: Με επιχειρήματα όμως, όχι με φωνές.
2: Οι εντάσεις όμως αποθούν τους πολίτες, και παρόλο που στο παρελθόν μπορεί και να υπήρχαν εποχές που τις παρακολουθούσαν οι πολίτες τις εντάσεις, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η σημερινή εποχή δεν είναι μια τέτοια περίοδος.
1: Mm-hmm. Ξέρετε, επίσης τη σκέφτομαι πολλές φορές και δεν ξέρω, εάν υπάρχει εκεί έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι βουβό και το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί και ακόμα να μην έχει εντοπιστεί, όπως είχε ξανασυμβεί σε εκλογική αναμέτρηση, θυμάστε?
2: Όχι σε μία μόνο.
1: Όχι μόνο σε μία.
2: Έχει εμφανιστεί κατά καιρούς αυτό. Θέλω να σας θυμίσω, κυρία Καραμίτρου, ότι από το εκλογικό σώμα έχει μειωθεί, ενώ στην κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, έχει μειωθεί από το 2009 περίπου κατά 1.800.000 ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή έχουμε λιγότερους 1.800.000 ανθρώπους που έρχονται στην κάλπη, ενώ είναι ενεργοί άνθρωποι, δουλεύουν, κινούνται, ζουν στη χώρα, έχουν τα προβλήματά τους, έχουν τις αγωνίες τους κτλ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί. Προφανώς είναι βουβό, με την έννοια ότι δεν εκφράζεται ούτε καν στην κάλπη, και το οποίο έχει τις δικές του αγωνίες και τις δικές του απόψεις. Αν ένα κομμάτι από αυτό το εκλογικό σώμα αποφασίσει για τους δικούς του λόγους να εμφανιστεί στην κάλπη, είναι προφανές ότι τα πολιτικά δεδομένα θα αλλάξουν.
1: Mm-hmm. Άρδιν και άρδιν, μάλιστα.
0: Υπάρχει κάποιο.
2: Το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πολιτικό γεγονός που περιμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να ανατρέψει κατά την εκτίμησή σας την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση? Το ρωτώ αυτό, διότι τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο, μάλλον από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και μετά, τα δημοσκοπικά δεδομένα παραμένουν τα ίδια, με μικρές αποκλίσεις.
2: Το πραγματικό επίπεδο, μόνο το θέμα της οικονομίας, κύριε Γρηγοριάδη. Δηλαδή, και όταν λέω οικονομία, εννοώ κυρίως την καθημερινή οικονομία. Δηλαδή, η ενέργεια που συζητάγατε πριν, το πετρέλαιο, όλα αυτά τα ζητήματα θα επηρεάζουν καθοριστικά τη στάση του πολίτη, όπως επίσης και η εφαρμογή ή μη εφαρμογή των όποιων εξαγγελιών παρουσιάστηκαν στη ΔΕΔ. Στο αν, με την έννοια το αν θα καταλάβει ο πολίτης το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων στη ΔΕΠΗ του. Το δεύτερο σημείο που θα αναδιατάξει λίγο το σκηνικό, κυρίως δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είναι η επισημοποίηση της εμφάνισης του κόμματος του κ. Σαμαρά. Όταν αυτό το κόμμα εμφανιστεί επισήμως και αρχίσει να μετριέται και αρχίσει να έχει κινητικότητα, παρουσία στα πάνελ, συζητήσεις κτλ., εκεί θα δούμε δεξιά του κ. Σαμαρά, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, μία αναδιάταξη των δυνάμεων όπως παρουσιάζονται σήμερα.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο θέλω να σας ρωτήσω, το οποίο δεν ξέρω αν έχει αναλυθεί ή αν γίνεται στόχος των επιτελείων των κομμάτων. Υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων οι οποίοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή με βάση το κλίμα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα, και ξέρετε, αυτή η δεξαμενή γίνεται πολλές φορές στόχος των κομμάτων. Αυτή η δεξαμενή βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να μεγαλώνει.
2: Να μεγαλώνει, ναι. Πράγματι, είναι σωστή η παρατήρηση σας, κυρία Καραμίτρου. Αυτή η δεξαμενή στις τελευταίες εκλογές τουλάχιστον είχε ξεπεράσει το 15%. Δηλαδή, 15%
1: μεγάλο ποσοστό.
2: Που περίπου αποφάσιζε λίγο πριν μπει ή ακόμα και μέσα στο παραβάν. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Προφανώς αυτό το ποσοστό θα το δούμε να παραμένει περίπου ίδιο σήμερα, και σήμερα στις έρευνες το ίδιο βλέπουμε ότι θα αποφασίσω περίπου κοντά στις εκλογές. Άρα αυτό είναι ένα κοινό που κατά βάση στοχεύει τα κόμματα την προεκλογική περίοδο όμως.
0: Mm-hmm. Ναι, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μέσα στην εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι γενικώς οι δημοσκοπήσεις και στο παρελθόν έχουν αδικήσει τη Νέα Δημοκρατία και την εμφάνιζαν πιο χαμηλά δημοσκοπικά. Και όταν έφτασε η ώρα της κάλπης, οι ψηφοφόροι ψήφισαν και έδωσαν την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει γίνει και το αντίστροφο, βέβαια, τώρα να παίξω εγώ λίγο τον συνήγορο του διαβόλου.
0: Θέλω να πω, μήπως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ή ενδεχομένου μη σχηματισμού κυβέρνησης να λειτουργήσουν αντανακλαστικά πιο συντηρητικά στο εκλογικό σώμα.
2: Κοιτάξτε, η πιθανολογούμενη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ναι, δεν είναι εύκολο να τη συζητήσουμε έτσι σήμερα, γιατί θα έχει μεσολαβήσει έτσι ένα πραγματικό εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι, το οποίο θα μηδενίσει το κοντέρ για όλους. Δηλαδή θα ξεκινήσει η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση από το αποτέλεσμα της πρώτης. Άρα αυτή τη στιγμή το να κάνουμε μια συζήτηση για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση είναι εξαιρετικά επίφοβο.
0: Πάντως λέτε ότι μηδενίζει το κοντέρ, αυτό έχει ενδιαφέρον.
2: Βεβαίως. Μηδενίζει το κοντέρ για όλους, γιατί ξεκινάνε όλοι από τα νούμερα που θα τους έχουν δώσει οι πολίτες.
1: Μισό λεπτό, να ρίξω λίγο πιπεράκι. Δεν μηδενίζει μόνο το κοντέρ, ξεκινάει και την εσωκομματική γκρίνια για τους αρχηγούς.
2: Γιατί,
1: έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν μηδενίζει το κοντέρ και ξεκινάνε και οι γκρίνιες, οι εσωκομματικές.
2: Γιατί, έχουμε μια άλλη πολιτική κατάσταση.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε μια άλλη εσωκομματική κατάσταση, μια άλλη γενικότερη κατάσταση.
0: Και προφανώς και το τρίτο κόμμα θα χάσει και θα ενισχυθεί το δεύτερο.
2: Θα βρεθεί στις πληγάδες πέτρες της πίεσης των δύο πρώτων.
1: Βέβαια.
2: Είναι πολύ απλή πολιτική λογική. Όποιος είναι το τρίτο στην συγκεκριμένη διαδικασία θα πιεστεί κοινωνικά και εκλογικά από τα δύο πρώτα.
1: Βέβαια. Εντάξει. Και βέβαια αυτό που ακούμε μετά για συνεργασίες, έτσι, πραγματικά εκεί ξεκινάνε διάφορα ερωτήματα. Δηλαδή πώς μπορούν μετά να κάνουν, ας πούμε, συνεργασίες τα υπόλοιπα κόμματα χωρίς το πρώτο?
2: Δεν γίνονται αυτά, κύριε
1: Καραμούλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm. Η μόνη πιθανότητα να έχει κυβέρνηση συνεργασία είναι να είναι εμπλακεί το πρώτο κόμμα. Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση, είναι προφανές αυτό. Είναι και μαθηματικό είναι το θέμα, δεν είναι πέρα από το πολιτικό.
0: Είναι και μαθηματικό το
2: είναι
0: θέμα.
2: Είναι και μαθηματικό, βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Αλλά νομίζω, με συγχωρείτε που διακόπτω, ότι και το πρώτο κόμμα μαθηματικά, εάν δεν κάνει κυβέρνηση ή με το Πασόκ που έχει πει εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελλάς, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν ξέρω αν βγαίνουν τα νούμερα ακριβώς.
1: Δύσκολα.
2: Με τα σημερινά δεδομένα πάντως δεν αρκεί ένα κόμμα.
1: Όχι.
2: Θέλει τουλάχιστον άλλα δύο.
0: Τουλάχιστον
2: άλλα δύο. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Πάντως εγώ, πέρα από τα μαθηματικά, πολιτικά μιλώντας, δεν δίνω μεγάλες πιθανότητες συνεργασίας, με την έννοια ότι οι θέσεις των κομμάτων και η κουλτούρα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό δεν ευνοεί αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, εδώ βέβαια έρχεται ένα ζήτημα το τι θέλουν και οι πολίτες. Έτσι, άστε λίγο τα κόμματα απ' έξω. Με κάποιο τρόπο η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, δεν είναι?
2: Βεβαίως.
1: Άρα τι θα κάνουμε, συνεχώς εκλογές?
2: Εντάξει, το έχουμε ξαναδεί ιστορικά, κυρία Καραμέτρου, και τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Και τρίτη, ναι, έχουμε ξαναδεί. Ναι.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, όντως, έχουμε ξαναδεί.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να την κάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια προφανώς το βράδυ των εκλογών.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Ναι. Τώρα, αν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα για να μαζέψουμε λίγο αυτή την κουβέντα και για τους ακροατές μας. Mm-hmm. Μετά τη ΔΕΘ είδαμε 5 έρευνες. Χοντρικά το λέω. Δημοσιοποιήθηκαν 5 έρευνες.
0: Σωστά.
2: Αυτό που τα συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε είναι 4. Ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πραγματικότητα η μόνη δύναμη που εμφανίζεται ως έτοιμη να κυβερνήσει, αλλά με ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να μην είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο που κυβερνά. Και οι δύο βασικοί της αντίπαλοι, ο κ. Τσίπρας διαθέτει πολιτικό βάρος, αλλά χωρίς αξιοπιστία σε σχέση με αυτά που λέει ακόμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει μια βελτίωση της εικόνας του, αλλά ο αρχηγός του δεν έχει βελτίωση της εικόνας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αυτή η αντιφατική πορεία η οποία έχει. Ενώ βελτιώνει τα κομματικά του ποσοστά, ο επικεφαλής του κόμματος του ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει ούτε
1: μου άρεσε το πρόγραμμά σου, αλλά όχι ο αρχηγός σου.
2: Δεν έχει το ειδικό βάρος, έτσι ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Το ειδικό πολιτικό βάρος. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα στοιχεία του, όταν μετράμε την πιθανότητα να είναι πρωθυπουργήσιμος ή την πιθανότητα να είναι αξιόπιστος, εκεί βρίσκεται τρίτος και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον πρώτο και τον δεύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι η επόμενη περίοδος σε ό,τι αφορά την προεκλογική μάχη, εν πάση περιπτώσει.
1: Προλαβαίνω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Βέβαια, προλαβαίνω.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Εάν είναι σε διάρκεια τραβήξει αυτή η προεκλογική περίοδος. Ναι, αν τραβήξει, δηλαδή αν πραγματικά, ας πούμε, πάμε για εκλογές, ξέρω εγώ, τον Απρίλιο. Ποιον ευνοεί, έχουμε έτσι μια εικόνα?
2: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι με τη βάση τη δηλώση του Πρωθυπουργού, που είναι και ο μόνος που μπορεί να πάρει την απόφαση για να κάνει πρόωρα τις εκλογές, δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί αυτό να το επηρεάσει προφανώς. Οι εκλογές θα γίνουν περίπου σε 7 με 8 μήνες από σήμερα.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον 7-8 μηνών.
1: Ναι.
2: Είναι προφανές ότι τα πιο οργανωμένα κόμματα, είτε αυτό λέγεται Πασόκ, είτε αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία, έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί έχουν τη δομή και το στελεχειακό δυναμικό να αντέξουν σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Τα καινούργια κόμματα που δεν έχουν ακόμα δομές ή ευρύτερο στελεχειακό δυναμικό, έχουν, αν θέλετε, ένα μειονέκτημα σε αυτή την πορεία.
0: Ναι, και γι' αυτό ίσως και ο κύριος Σαμαράς περιμένει την κατάλληλη ώρα για να.
2: Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν το πω λίγο υπερβολικά, ο κύριος Σαμαράς, αν είχε νομικά τη δυνατότητα, θα παρουσίαζε το κόμμα του μία μέρα πριν τις εκλογές. Το λέω
1: πάντως,
2: λίγο ακραία.
1: Πάντως, συνεργάτες του λένε ότι αυτό θέλει να κάνει, να το παρουσιάσει όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές.
0: Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, λέμε.
1: Όσο γίνεται πιο κοντά στις εκλογές. Ναι,
2: ναι. Πολιτικά μου είναι απολύτως κατανοητό, γιατί δεν έχει ούτε, δεν θα μπορεί να έχει ούτε την υποδομή των στελεχών σε όλη την Ελλάδα, ούτε τους πόρους, τους οικονομικούς και τα λοιπά, να αντέξει μια οκτάμινη πορεία μέχρι τις εκλογές, γιατί τα κόμματα έχουν και ένα κόστος λειτουργίας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές θέσεις, τα πολιτικά στελέχη.
0: Και βέβαια υπάρχει και η φθορά, έτσι. Και η φθορά.
2: Ναι, και η φθορά του
0: χρόνου.
2: Στα παράθυρα, στις συζητήσεις, σε συγκεντρώσεις μπορεί να υποθούν πράγματα από στελέχη που να φέρουν σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο του κόμματος. Το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό.
0: Σωστά.
2: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα ήθελε ο κ. Σαμαράς, με την εμπειρία που διαθέτει, να το αποφύγει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιος Ζοντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κυρία μου, αποφώνησε.
1: Α, τελειώσαμε κιόλας.
0: Τι κιόλας και πήγαινε.
1: Εγώ καθόμουν άλλες δύο ώρες.
0: Έχεις τηλεόραση. Έχεις τηλεόραση, να τα πεις εκεί.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα λέμε στις 9:40 με πολύ πολύ ρεπορτάζ και για την υπόθεση Μαζονάκη και για τα ελληνοτουρκικά. Και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για πολλά άλλα θέματα που μας αφορούν όλους.
1: Βεβαίως.
0: Μέχρι τότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη, μέχρι αύριο.
1: Και να χαμογελάτε για να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες, βρε παιδιά.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.

0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλή.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Πέλα FM.
9: Μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία-Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΕΦ στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο, η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στην ΤΣΕΝΤΕΕΟΥ. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στα Βρυλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλουτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, κινδύνευσε να χάσει το νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανηλίκος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Σεβόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων παιδιών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολαίου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρεται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάτ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέδρεψε με κατεπίγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στον μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτο Σάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
13: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε πάντα στην παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης στην ιστορική περίοδο του 19ου αιώνα. Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως θα ήθελα να εξειδικεύσω ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι εντόπισα έναν συνομιλητή ο οποίος θα μας βοηθήσει να μάθουμε, κυρίες και κύριοι, την ιστορία αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Ξεκινά από την Βρετανία, αλλά να δούμε εκεί πώς εξελίχθηκε, ποια ήταν η κίνηση και πώς έφτασε στις ημέρες μας. Ο άνθρωπος που θα μας καθοδηγήσει, ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ενημερώσει, ονομάζεται Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής, κυρίες και κύριοι, έχει διπλή ιδιότητα. Είναι πρώτα απ' όλα λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων και αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator. Και στην Ελλάδα τον διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας, κύριε Χουντή.
14: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Οπότε μην χάνουμε χρόνο. Πάμε σιγά σιγά να μας αφηγηθείτε την ιστορία του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου. Πότε ξεκινά, τι προηγείται μάλλον για να φτάσουμε εκεί και εξελικτικά θα μας τα πείτε βήμα-βήμα. Ορίστε παρακαλώ.
14: Έχουμε μια ιστορία η οποία διαρκεί περίπου 1500 χρόνια. Αυτό ίσως ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ιστορικό ταξίδι μέσα από τους αιώνες στις Βρετανικές νήσους, να δούμε πώς αυτές οι ιδέες τις οποίες σήμερα θεωρούμε δεδομένες για το κράτος δικαίου, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον φιλελευθερισμό γενικότερα, τον πολιτικό φιλελευθερισμό ο οποίος επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, προέκυψε μέσα από μάχες και πολιτικές αλλά και στρατιωτικές ορισμένες φορές, οι οποίες δεν ήταν πάντα εύκολες σε αυτό το μικρό νησί στη δυτική μεριά της Ευρώπης που ονομάζεται σήμερα Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είχε πάντα αυτό το όνομα, και πώς εξελίχθηκε το σύνταγμά του στην πραγματικότητα, το οποίο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και το δικό μας είναι αρκετά ιδιόρυθμο, διότι για να ξεκινήσουμε από τη βασική του αρχή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
15: Πρώτα απ' όλα είναι άγραφο.
14: Ακριβώς. Και να πούμε τι σημαίνει αυτό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο ιδρυτικό κείμενο, κάποιο ενιαίο γραπτό σύνταγμα, όπως στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας ή πολύ πιο γνωστό διεθνώς του Αμερικανικού Συντάγματος, για παράδειγμα, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα άρθρα. Τι είναι το Βρετανικό Πολίτευμα? Είναι ένα πλέγμα πηγών, να το χαρακτηρίσουμε. Δηλαδή, αποτελείται από διάφορους νόμους, δικαστικές αποφάσεις, ιστορικά κείμενα που μπορούμε να αναφερθούμε φυσικά, όπως η Magna Carta, και άγραφες συμβάσεις, οι οποίες στην εξελικτική πορεία 1200 ετών αποτέλεσαν αυτό το κείμενο με το οποίο διακινείται η πολιτική ζωή στη Βρετανία. Δεν βρίσκεται λοιπόν σε ένα σημείο, δεν μπορούμε να το τοποθετήσουμε κάπου συγκεκριμένα, αλλά είναι διάσπαρτο μέσα στην ιστορία του έθνους. Και αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο χαρακτηριστικό και της βρετανικής πολιτικής φυσιογνωμίας και της βρετανικής κοινωνίας, θα λέγαμε, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
15: Άρα, τι διασφαλίζει την εφαρμογή του, κύριε Χουντή? Δηλαδή, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των πολιτών, των ανθρώπων της κοινωνίας, με την ηγετική ομάδα. Τι είναι αυτό?
14: Ακριβώς.
15: Που υπάρχει ένας ηθικός κανόνας που του συνδέει τις δύο πλευρές.
14: Ένας ηθικός κανόνας και μια συνεχής διαπραγμάτευση, αν θέλετε. Δηλαδή, ο εξελικτικός χαρακτήρας είναι εξίσου σημαντικός με τον άγραφο χαρακτήρα. Επομένως, έχουμε δύο πυλώνες, άγραφο και εξελικτικό. Ο Edmund Burke, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος του 18ου αιώνα, ο πρώτος άνθρωπος που γράφει εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης και θεωρείται ο πατέρας του συντηρητισμού στην Ευρώπη, χαρακτήρισε το Βρετανικό Σύνταγμα ως μια κληρονομιά που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Ένα δηλαδή κληροδότημα το οποίο δεν είναι σχέδιο εκ του μηδενός, δεν αποτελεί από κύμα της πολιτικής φαντασίας κάποιου διανοούμενου ή κάποιου νομοθέτη σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αλλάζει, διαπραγματεύεται, μεταρρυθμίζεται εκεί που πρέπει, διατηρούνται παραδοσιακές αρχές κάπου αλλού. Με μια άλλη ωραία εικόνα την οποία έχει δώσει για το Βρετανικό Πολίτευμα είναι ότι είναι ένα κτίριο, αν το φανταστείτε, το οποίο έχει νεοκλασικά χαρακτηριστικά, έχει γοτθικά χαρακτηριστικά, έχει μεσαιωνικά χαρακτηριστικά, έχει μεταμοντέρνα χαρακτηριστικά. Επομένως, βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση και αυτό βρίσκεται σε αντίθεση φυσικά με τη γαλλική επαναστατική παράδοση. Αυτή είναι οι δύο πυλώνες στην Ευρώπη. Η γαλλική παράδοση λέει ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε το έτος 0 το 1789 και ξαναξεκινάμε από την αρχή. Το παλαιό καθεστώς βρίσκεται στο χρονοτούλοπο της ιστορίας. Οι Βρετανοί έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη και αυτό είναι και το κλειδί για όλα όσα θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή αυτή η προσαρμογή μέσα στη συνέχεια.
15: Μια που κάνατε όλη αυτή την διαδρομή, κύριε Χουντή, μπορείτε να μας πείτε σήμερα, εν συντομία, μπορεί να το βρούμε στο τέλος της συνάντησής μας, αλλά έτσι να μας προειδεάσετε, σήμερα πού διεξάγεται αυτή η διαμάχη, αν υπάρχει διαμάχη?
14: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Έχουμε επιστρέψει συνταγματικά ερωτήματα στη Βρετανική πολιτική μετά από αρκετά χρόνια. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία προέρχεται από την συντηρητική πλευρά του πολιτικού φάσματος, κυρίως από τον Nigel Farage και τους συντηρητικούς, το παλαιό κόμμα εξουσίας σε μεγάλο βαθμό, η οποία εστιάζει, αν θέλετε, στην δύσκολη σχέση μεταξύ νόμου, μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και ορισμένες φορές και διεθνών δικαστηρίων, και της πολιτικής τάξης, η οποία εκφράζεται φυσικά μέσα από το κοινοβούλιο και την αρμόδια κυβέρνηση. Αυτό προφανώς εστιάζει περισσότερο στο θέμα της μετανάστευσης. Εκεί πέρα έχει πάει η συνταγματική συζήτηση και η καινούργια διαπραγμάτευση η οποία υπάρχει. Και με απλά λόγια αυτό σημαίνει σε πόσο βαθμό μπορεί το κοινοβούλιο, το οποίο είναι προφανώς κυρίαρχο στο βρετανικό συγκείμενο, να αποφασίζει οτιδήποτε θέλει η αρμόδια κυβέρνηση και το εκλογικό σώμα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές, και σε ποιο βαθμό υπάρχουν, έτσι θα λέγαμε, φράχτες από το δικαστικό σύστημα, από την διεθνή νομοθεσία και από την εθνική νομοθεσία. Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καινούρια συνταγματική διαπραγμάτευση πολιτικά.
15: Το Brexit τι ρόλο παίζει σε αυτό τώρα? Όπως βλέπετε, θέλω να προστατευτώ από τον πειρασμό που με οδηγεί στο να μιλάω στο σήμερα και θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Είναι η τελευταία ερώτηση. Το Brexit παίζει ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία?
14: Απολύτως. Το 2016 προκάλεσε νέες εντάσεις 10 χρόνια πριν με το δημοψήφισμα. Η αποχώρηση φυσικά έλαβε χώρα μόλις στον πρώτο μήνα του 2021, 5 χρόνια αργότερα. Ποια ήταν η συζήτηση για τον Brexit? Η συζήτηση για τον Brexit αφορούσε την ανάκτηση του ελέγχου, την ανάκτηση, αν θέλετε, της κοινοβουλευτικής επικυριαρχίας, η οποία απομακρύνεται από τις Βρυξέλλες. Αυτό επικαλέστηκε ο Φαράζ, αυτό επικαλέστηκαν και οι αριστεροί ευρωσκεπτικιστές. Προφανώς όμως προκάλεσε μια καινούργια ένταση, η οποία εκφράστηκε για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή στο Βρετανικό σύστημα του κοινοβουλίου εναντίον της λαϊκής βούλησης, όπως αυτή εκφράζεται από τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα υπάρχουν στην ένομη συνταγματική τάξη της Βρετανίας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Την δεκαετία του 2010 χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές, όχι μόνο στο Brexit, αλλά και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Εκεί προφανώς αποφασίστηκε η παραμονή του μέρους αυτού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και το 2019, αν θυμάστε, το ανώτατο δικαστήριο, ένας άλλος θεσμός που θα αναφερθούμε πώς προκύπτει, έκρινε παράνομη την αναστολή του κοινοβουλίου, όταν ο Μπόρις Τζόνσον προσπάθησε να αναστείλει το κοινοβούλιο για να προχωρήσει το Brexit πιο γρήγορα, χωρίς να δεσμεύεται από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα και πάλι, ποια είναι αυτή η σχέση της δικαστικής εξουσίας σήμερα με την πολιτική εξουσία.
15: Ξαναγυρίζω στην ιστορία, κύριε Χουντή. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτής της συμφωνίας μεταξύ της άρχουσας ηγεσίας και των ανθρώπων, γυρίζουμε πίσω περισσότερο από 10 αιώνες, δίνεται χώρος να γίνει αυτό που λέμε η ανθοφορία του κοινοβουλευτισμού, και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα, η πατρίδα του κοινοβουλευτισμού, κατά συνέπεια του φιλελευθερισμού, κατά συνέπεια της δυνατότητας των ανθρώπων να εκφράζονται, και η μάχη η πολιτική να διεξάγεται μέσα σε όρους αλλά εντός κοινοβουλίου. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, έτσι, αυτό που λέμε είναι του κράτους δικαίου.
14: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεκινάει βαθιά στον ιστορικό χρόνο. Ξεκινάει σε αυτό που ονομάζουμε αγγλοσαξονική περίοδος, δηλαδή η περίοδος μεταξύ του 7ου και του 11ου αιώνα, στη μεσαιωνική εποχή. Προφανώς οι Βρετανικές νήσοι, τι εννοούμε Βρετανικές νήσοι για να συνεννοούμαστε, είναι η νήσος της Βρετανίας που αποτελείται από την Ουαλία, την Αγγλία και τη Σκωτία, και η παρακείμενος νήσος της Ιρλανδίας σήμερα, και όλα τα μικρά νησάκια τα οποία βρίσκονται νότια, δυτικά και ανατολικά. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε στη σημερινή μας συζήτηση εναλλακτικά αυτούς τους όρους, Αγγλία, Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, διότι έρχονται σε πραγματική πολιτική ύπαρξη σε διαφορετικές ιστορικές στιγμές. Η αγγλοσαξονική περίοδος, που έρχεται μετά από την περίοδο της αρχαιότητας, οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Βρετώνους και τους Πίκτες, οι οποίοι ζουν τέλος πάντων στην αρχαιοελληνική εποχή εκεί στην Βρετανία. Περί του 900, ας ξεκινήσουμε εκεί, έχουμε έναν βασιλιά στις αγγλοσαξονικές αυτές περιοχές. Ο βασιλιάς αυτός από το ήδη 900 μετά Χριστόν κυβερνά με τη συνένεση των ισχυρών της χώρας. Δεν κυβερνά μόνος του. Είναι μια διαφορετική συνταγματική τάξη από την αρχή της, από τις άλλες ευρωπαϊκές. Υπάρχει μια συνέλευση των σοφών, η οποία ονομάζεται Witenagemot, είναι ένα έτσι αγγλοσαξονικό παλαιό όνομα, η οποία είναι συνέλευση ποιών? Των μεγάλων ιοκτημόνων και φυσικά των ισχυρών επισκόπων. Έχουμε πλέον την διάδοση του χριστιανισμού στις Βρετανικές νήσους. Σε αυτή την περίοδο της εξέλιξης δεν έχουμε φυσικά τη μεταρρύθμιση, δεν υπάρχουν Προτεστάντες και Καθολικοί, υπάρχει απλά η Χριστιανική Εκκλησία. Επομένως, η εξουσία του βασιλιά δεν είναι καθαρά προσωπική. Υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο συμβουλής και συνένεσης από αυτούς οι οποίοι έχουν την πολιτική, θρησκευτική και οικονομική δύναμη στη χώρα. Και αν θέλετε, εδώ πέρα έχουμε και τον πρώτο αμυδρό σπόρο της αρχής της αντιπροσώπευσης, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαμοιρασμός της εξουσίας και να μην βρίσκεται αυτή απλά στα χέρια ενός απόλυτου μονάρχη, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γαλλία την ίδια περίοδο, έτσι. Ναι. Δίπλα σε αυτό μπορούμε να βάλουμε και το ποια είναι η θέση του εθνικού δικαίου και των τοπικών αυτών συνελεύσεων. Πώς δηλαδή, για παράδειγμα, αποφασίζονται οι διάφορες διενέξεις σε προσωπικό, τοπικό, οικονομικό επίπεδο. Η δικαιοσύνη διασπείρεται στην πραγματικότητα, φανταστείτε, σε τοπικές συνελεύσεις. Υπάρχουν δηλαδή δικαστήρια των διαφόρων κομιτιών. Η χώρα είναι διασπασμένη σε διάφορες κομιτίες. Ο νόμος λοιπόν είναι ένα έθιμο από την αρχή, δεν είναι γραπτός, που αυτές οι κοινότητες κατέχουν ήδη. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι μια βασιλική επινόηση, δεν είναι ένας κώδικας κανόνων ο οποίος εκδίδεται από το παλάτι στο Λονδίνο και επιβάλλεται στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει βέβαια ένας εκπρόσωπος του στέμματος σε κάθε κομιτεία, αυτός ονομάζεται σερίφης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θυμούνται το σερίφι του Νότιγχαμ από τον Ρομπέν τον Δασόν, έτσι. Αυτός είναι στην πραγματικότητα εκπρόσωπος του κράτους στην κάθε κομιτεία. Και από την αρχή το δίκαιο ανακαλύπτεται μέσα στην παράδοση και δεν διατάσσεται από ψηλά. Αυτή είναι η βασική αρχή της αγγλοσαξονικής περίοδου. Μέχρι που φυσικά το 1066 ξεκινά μια νέα μεγάλη ιστορική περίοδος στη Βρετανία, διότι έχουμε τη μάχη του Hastings και την Νορμανδική κατάκτηση, η οποία φυσικά μπορούν να τη δουν και σήμερα οι άνθρωποι στο Λονδίνο, στην μεγάλη ταπετσαρία του Bayeux, η οποία δανείστηκε από τη Γαλλία για πρώτη φορά σε αυτά τα 1000 χρόνια στη Βρετανία. Η έκθεση μάλιστα ξεκίνησε στο Βρετανικό Μουσείο την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Προέδρου Μακρόν και του Βασιλιά Καρόλου. Είναι αυτή η στιγμή στην οποία η Νορμανδία από τη Γαλλία και την Ευρώπη έρχονται και κατακτούν τις Βρετανικές νήσους. Επομένως, από αυτό το 1066 και μετά σταματάμε να μιλάμε για Αγγλοσάξονες και ξεκινάμε στην πραγματικότητα να μιλάμε για τους μοντέρνους Βρετανούς.
15: Και θα περάσουν πολλά χρόνια, 2-3 αιώνες, μέχρι να επανασυσταθεί πάλι αυτό το Αγγλοσαξονικό, έτσι δεν είναι?
14: Πραγματικά, διότι ο Γουλιέλμος ο κατακτητής

0: Μεσονικής Ευρώπης ξαφνικά, το οποίο είναι μια αποχώρηση από την προηγούμενη κατάσταση. Το 1086, 20 χρόνια μετά, έχουμε ένα ίσως από τα πιο σημαντικά βιβλία στην ιστορία της Βρετανίας, είναι το λεγόμενο Doomsday Book, το βιβλίο της Δευτέρας Παρουσίας, αν θέλετε, το 1086. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι μια εξαντλητική καταγραφή της γης και του πλούτου της χώρας.
1: Ένα κτηματολόγιο, θα λέγαμε.
0: Το θέτεται πολύ σωστά. Ένα κτηματολόγιο, ακριβώς.
1: Μου έκανε πάντα εντύπωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όσο εμείς τα χρόνια αυτά που συζητούμε για τη συγκρότηση του κτηματολογίου στην Ελλάδα, ότι στο νησί υπήρχε ήδη πριν μπούμε στο 1000, ας πούμε, κτηματολόγιο. Ναι,
0: σωστά, ακριβώς. Πολύ σωστό. Είναι κάτι που δεν προέκυψε ποτέ στο ελληνικό κράτος μετά το 1821. Είναι μια πρωτοφανής γραφειοκρατική ακρίβεια αυτή. Ορίζει τι μπορεί να φορολογηθεί και τι δεν μπορεί να φορολογηθεί. Ένα βρετανικό χωριό σήμερα είναι πάρα πολύ περήφανο αν μπορεί να πει ότι αναφέρεται το όνομά του στο Doomsday Book. Επομένως υπάρχει ακόμα στο συλλογικό υποσυνείδητο αυτό το κείμενο. Το οποίο φυσικά ήταν μια προσπάθεια του βασιλιά να μπορέσει να αυξήσει τα εισοδήματα του παλατιού. Προκύπτει ένας δεύτερος θεσμός, η λεγόμενη Curia Regis, ένα βασιλικό συμβούλιο το οποίο συγκροτείται για πρώτη φορά γύρω από τον Μονάρχη στην αυλή του Λονδίνου, και από αυτή την Curia Regis θα μας προκύψουν αργότερα και τα εθνικά δικαστήρια, αλλά και φυσικά ο πιο σημαντικός θεσμός που συζητάμε σήμερα, το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εκεί έχει τις αρχές του. Ας πάμε μπροστά τώρα στο 1166, στον 12ο αιώνα. Αυτός είναι ο δεύτερος σημαντικός σταθμός, διότι ένας βασιλιάς ονομαζόμενος Ερίκος ο Δεύτερος αποφασίζει να επεκτείνει τη βασιλική δικαιοσύνη σε ολόκληρο το βασίλειό του. Επομένως να σταματήσει τα δικαστήρια τα τοπικά, τα οποία είπαμε πριν, να προκύψουν περιοδεύοντες δικαστές, οι οποίοι πηγαίνουν από κομιτεία σε κομιτεία και εκδικάζουν υποθέσεις, εφαρμόζοντας τους ίδιους κανόνες παντού. Αυτό είναι το κλειδί. Εδώ πέρα έχουμε στην πραγματικότητα τη γέννηση του κοινού δικαίου, το common law, το οποίο αναφέρουμε στη Βρετανία, το οποίο είναι διαφορετικό από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι είναι το common law? Είναι ενιαίο, γι' αυτό ονομάζεται common, γι' αυτό ονομάζεται δίκαιο. Είναι ένα ενιαίο δίκαιο το οποίο είναι κοινό για όλους τους ελεύθερους υπηκόους. Από εκεί παίρνει την ονομασία του. Και με τη διάταξη του Κλάρεντον το 1166, για πρώτη φορά δεν υπάρχει κάποιο σύστημα κανόνων, αλλά υπάρχει η διάταξη ότι θα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες παντού.
1: Εδώ εμβολίμως τώρα να ρωτήσω το εξής. Στο διάβα αυτού του χρόνου, καθώς εφαρμόζονται όλα αυτά, αποσοβούνται οι αδικίες, κύριε Χούντι? Είναι έτσι η ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν αποφεύγεται πολλές φορές, αλλά γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται ο νόμος?
0: Πολύ καλό ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αυτή την περίοδο έχουμε την ανάδειξη μιας καινούργιας γεωκτημονούσας τάξης. Μέχρι τον 19ο αιώνα, στην πραγματικότητα, θα μιλάμε συνεχώς για την αντιπαράθεση μεταξύ παλατιού και αριστοκρατών και γεωκτημόνων. Η μαζική δημοκρατία, η αστική τάξη, αυτά προκύπτουν από τα τέλη του 10ου αιώνα και εντεύθεν. Επομένως, αυτή την περίοδο έχουμε αδικίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Προφανώς υπάρχει εκμετάλλευση και καταδυνάστευση των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα μεγάλα λαντιφούντια, αν θέλετε, τα οποία βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Προφανώς υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ακόμα η σχέση του ισχυρού, αλλά αυτοί οι κανόνες του κοινού δικαίου και αυτοί οι περιοδεύοντες δικαστές είναι μια προσπάθεια της κεντρικής γραφειοκρατίας να μπορέσει να κάμψει σε ένα βαθμό αυτήν την τοπική επιρροή. Την ίδια στιγμή, βέβαια, βοηθάει στο να υπάρξει μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιβολή του δικαίου του βασιλιά από το Λονδίνο.
1: Δηλαδή είναι μια προσπάθεια η φεουδαρχία να τα βρίσκει ή να προσπαθεί να περιφρουρήσει τα κεκτημένα της σε σχέση με τον Μονάρχη.
0: Ακριβώς. Και αυτή η διαπραγμάτευση συνεχίζει για 7 αιώνες, μέχρι και τον 19ο αιώνα. Μάλιστα υπάρχουν και στιγμές που θα αναφερθούμε όπου η αριστοκρατία στην πραγματικότητα διοικεί τη χώρα έχοντας ένα Μονάρχη ο οποίος, για παράδειγμα, είναι εχμάλωτός της. Επομένως είναι μια σημαντική διάκριση αυτή.
1: Προχωρούμε προς την Magna Carta.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η καινούργια φιλοσοφία του δικαίου που προκύπτει στα τέλη του 10ου αιώνα. Ποια είναι η διαφορά χονδρικά του ευρωπαϊκού δικαίου με το αγγλικό δίκαιο? Το ευρωπαϊκό δίκαιο αποτελείται από ένα σύστημα κανόνων, αυτό που γνωρίζουμε στην Ελλάδα ως αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κτλ. Με βάση τις διατάξεις του οποίου αποφασίζονται στα δικαστήρια οι υποθέσεις. Στη Βρετανία τα πάντα είναι το δικαστικό προηγούμενο. Αυτή είναι η αντιπαράθεση με το κωδικοποιημένο ρωμαϊκό δίκαιο της Ηπείρου. Είναι η ίδια λογική με το άγραφο πολίτευμα, είναι οι ίδιες αρχές που κληρονομούνται και αυτή η συσσωρευμένη σοφία των γενεών. Τι σημαίνει αυτό? Ένας δικαστής που καλείται να πάρει μια απόφαση δεν ανοίγει ένα βιβλίο κωδικοποιημένου δικαίου για να πει ποιες είναι οι διατάξεις, πηγαίνει πίσω στο αρχείο του δικαστή.

0: περίοδο και προσπαθεί να δει τι αποφάσισαν για παρόμοιες ή και ορισμένες φορές ακριβώς ίδιες υποθέσεις οι προκάτοχοι τους στη δικαστική έδρα. Αυτό είναι το αγγλικό δίκαιο το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή το δεδικασμένο. 1215, πάρα πολύ σημαντική στιγμή, η Μάγνα Κάρτα, η μεγάλη η χάρτα. Ο βασιλιάς Ιωάννης, ο Ακτίμων, ο οποίος προσπαθεί, όπως είπαμε, να συνεχίσει αυτή την παράδοση του Ερίκου του Δεύτερου προς επιβεβαίωση της βασιλικής εξουσίας, ιτάται στην αντιπαράθεσή του με τους βαρόνους. Αυτοί είναι οι αριστοκράτες της εποχής, αυτός είναι ο τίτλος τους. Προσπαθεί να επιβάλλει βαριά φορολογία, δηλαδή, σε αυτούς τους τοπικούς γεωκτήμονες. Αυτοί εξεγείρονται. Και στο λιβάδι του Ράνιμιντ το 1215 έχουμε την συμφωνία μεταξύ αριστοκρατών και στέματος για την Μεγάλη Χάρτα. Τι είναι η Μεγάλη Χάρτα, τι προκύπτει με τη Μάγνα Κάρτα το 1215? Δύο πράγματα.
1: Θα προτιμούσα να κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κύριε Χουντή, μη σας βάλω στον κόπο. Θα τα περιγράψετε, θα μας τα αναλύσετε αμέσως μετά το διάλειμμα της ειδήσης σε τίτλους στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, υπομονή λίγο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
5: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την ερχόμενη εβδομάδα τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν εξειδίκευση των παρεμβάσεων που προβλέπουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ΤΣΕΝΤΕΦ, στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας καταλαμβάνει μόλις 6%. Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές έναν συμμαθητή του. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομήλικων παιδιών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, όταν ομάδα περίπου 500 ακροδεξιών πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, φωνάζοντας συνθήματα αντισημιτικά και κατά των μεταναστών. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πλήθος λυπητήριων μηνυμάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών από Έλληνες και Ευρωπαίους πολιτικούς, θεσμικούς και άλλους αξιωματούχους έχει λάβει για τη μητέρα του ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
9: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα στην κυριακάτικη μας ιστορία εμβαθύνουμε περαιτέρω στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εξετάζουμε αυτό που ονομάζεται κράτος δικαίου, την ιστορία του, την εκκίνησή του και την πορεία του μέσα στους αιώνες. Εξαιρετικός ομιλητής σήμερα, ο οποίος μας κάνει αυτή την ιστορική αφήγηση, είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γκλόστερσι, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και του Spectator και αρθρογραφεί στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα, μεταφέρει τις απόψεις του από την Βρετανική πολιτική ζωή. Κύριε Χουντή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία.
10: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Λοιπόν, σας διέκοψα τη στιγμή που θέλατε να περιγράψετε το περιεχόμενο της Magna Carta. Ορίστε παρακαλώ.
10: Η Magna Carta, λοιπόν, είπαμε ότι συμφωνείται το 1215 μεταξύ του βασιλιά Ιωάννη του Ακτίμονος και της Βρετανικής Αριστοκρατίας, των Βαρώνων, της χώρας. Τρία πράγματα στην πραγματικότητα κατοχυρώνει αυτή η σύμβαση. Η πρώτη είναι ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα προνόμια της Εκκλησίας της Αγγλίας. Αυτό σημαίνει τα μοναστήρια, οι μεγάλες επισκοπικές έδρες ανά τη χώρα. Η Εκκλησία ακόμα σε αυτή τη χρονική στιγμή, θα αλλάξει αυτό σε μερικούς αιώνες, είναι ένας από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες του Αγγλικού Βασιλείου, επομένως έχει και οικονομικά συμφέροντα να προστατεύσει εναντίον του στέμματος. Θυμίζουμε ότι η Magna Carta προκύπτει ως εξέγερση εναντίον της βαριάς φορολογίας. Τα ίδια δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν και για την αριστοκρατία, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται συγκυβερνήτης. Σιγά σιγά, όχι ακόμα, συγκυβερνήτης της χώρας δίπλα στο βασιλιά. Και φυσικά αναγνωρίζονται για πρώτη φορά, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, και τα δικαιώματα του City του Λονδίνου, αυτό το χρηματιστηριακό κέντρο το οποίο υπάρχει φυσικά ακόμα στο Λονδίνο και αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες του καπιταλιστικού συστήματος στην Δυτική Ευρώπη, υπάρχει από το 1215 και προηγουμένως, ήδη ασχολείται με οικονομικές διαδικασίες. Και αυτή η Magna Carta του εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του, δηλαδή ότι θα, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, ότι θα βρίσκεται σε μια ημιαυτόνομη σχέση με την βασιλική κεντρική εξουσία.
9: Εδώ μια μικρή παρατήρηση προς το ακροατήριο, κάνω πάλι σας διακόπτω, ότι η σημασία της ιστορίας στην κατανόηση του σήμερα. Με συγχωρείτε και συνεχίζετε, κύριε Χουντή, παρακαλώ.
10: Βεβαίως. Προχωράμε λοιπόν στο 1297, είμαστε πλέον στα τέλη του 13ου αιώνα, αρχίζουμε να προχωράμε σιγά σιγά προς την αναγέννηση, μακριά από τους μεσαιωνικούς χρόνους. Το 1297 έχουμε ένα νόμο, ο οποίος λέει τα εξής, ότι καμία φυλάκιση ελεύθερου ανθρώπου δεν μπορεί να λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά μόνο με νόμιμη κρίση. Υπογραμμίζω το ελεύθερο ανθρώπου, διότι προφανώς ο θεσμός της δουλείας αρχίζει να εμφανίζεται στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια, όχι ακόμα στο βαθμό που θα εμφανιστεί τον 18ο και 19ο αιώνα ή 17ο αιώνα, αλλά υπάρχει. Είναι σημαντικό ότι δεν μπορείς να βρεθείς στη φυλακή παρά μόνο ένα δικαστήριο κρίνει ότι έχεις παρανομήσει. Αυτό βάζει φράχτες στην αυθαίρετη εξουσία, ξανά ένα σπόρος του κράτους δικαίου. Ορισμένοι φόροι μπορούν να επιβληθούν από το μονάρχη μόνο με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου. Τι σημαίνει με τη συνένεση του υπόλοιπου βασιλείου? Με τη συνένεση της αριστοκρατίας, με τη συνένεση των φεουδαρχικών αυτών σωμάτων συμβουλευτικών τα οποία υπάρχουν. Και η θεμελιώδης αρχή του 1297, ακόμα και ο βασιλιάς υπόκειται στο νόμο. Ο βασιλιάς δεν υπερίπταται του νόμου, αλλά εκτελεί τα καθήκοντά του με βάση αυτόν. Αν ανατρέξετε το τι συμβαίνει την ίδια στιγμή στην Ισπανική Αυτοκρατορία, στην Πορτογαλία, στην Ρωσική Αυτοκρατορία ή στη Γαλλία, θα δείτε ότι τέτοιες διατάξεις δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι μια πρωτοποριακή.
9: Είναι στιγνές μοναρχίες, αν είμαστε ακριβείς στην περιγραφή. Ναι.
10: Και θα παραμείνουν για αιώνες. Ναι. Ήδη όμως από το 1297 έχουμε αυτή την πρωτοποριακή κατεύθυνση στο Βρετανικό Σύνταγμα.
9: Μια παρένθεση εδώ σας παρακαλώ, δεδομένου ότι αναφερθήκατε στην δουλεία. Αναφερόμαστε σε δούλους τοπικού πληθυσμού ή υπάρχουν ήδη μεταφορές ανθρώπων από άλλα σημεία?
10: Ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια, αυτή είναι και μια έτσι συζήτηση η οποία έχει ανοίξει τις τελευταίες δεκαετίες και στη Βρετανία και αλλού, ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια γνωρίζουμε ότι υπάρχει η παρουσία κάποιων εξαναρποδισμένων ανθρώπων από την Αφρική, οι οποίοι σε πολύ πολύ πολύ μικρούς αριθμούς βρίσκονται και μεταφέρονται εναντίον της θέλησής τους στην Ευρώπη. Αυτό προφανώς μέχρι το 13ο αιώνα συνεχίζεται με διακυμάνσεις. Δεν έχουμε μια μεγάλη παρουσία ξένου πληθυσμού εξαναρποδισμένου στις Βρετανικές νήσους ακόμα. Έχουμε βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική σχέση μεταξύ ελεύθερου ανθρώπου και ξανδραποδισμένου Βρετανών, τοπικών δηλαδή πληθυσμών, οι οποίοι για διάφορους λόγους βρίσκονται υπό την επικυριαρχία των τοπικών αριστοκρατών. Επομένως, κατευθυνόμαστε προς τα εκεί, αλλά μη φανταστούν οι ακροατές ότι έχουμε παρουσία Αφρικανών δούλων αυτή τη στιγμή στις Βρετανικές Κομιτείες. Άλλα δύο πράγματα συμβαίνουν τον 13ο αιώνα, φυσικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε τη γέννηση του κοινοβουλίου, του θεσμού ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει σχεδόν κλείσει 1000 χρόνια παρουσίας, 800 χρόνια. Πώς γεννιέται το κοινοβούλιο στην Βρετανία? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεννιέται από την ανάγκη του στέματος για περισσότερα χρήματα, για αυξημένους προϋπολογισμούς. Γεννιέται δηλαδή μέσα από την αγανάκτηση και τη σύγκρουση ξανά. Το 1265 υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριστοκράτης, ο Σίμον ντε Μονφόρ, ο οποίος οδηγεί μια εξέγερση εναντίον του βασιλιά Ερίκου του Τρίτου. Και για πρώτη φορά οι αριστοκράτες λένε στον βασιλιά ότι κοίταξε, άμα θέλεις να αυξήσεις τη φορολογία για να έχεις μεγαλύτερα βασιλικά έσοδα, θα πρέπει οι εκπρόσωποι των κομιτιών και των πόλεων μαζί με τους μεγάλους αριστοκράτες, δηλαδή μια κοινότητα βασιλείου, να εκπροσωπηθεί θεσμικά στο Λονδίνο, να συγκεντρωθεί και να δώσει την έγκρισή της σε αυτή σου την οδηγία. Έτσι προκύπτει για πρώτη φορά το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 1265. Παρόλο που δεν είναι ένας θεσμός ακόμα ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση, δηλαδή σε πάγια αντιπροσώπευση όπως είναι σήμερα, ανακαλείται δηλαδή ορισμένες φορές, για πρώτη φορά παρουσιάζεται το 1265. 30 χρόνια μετά, το 1295, ένας άλλος βασιλιάς, ο Εδουάρδος ο Πρώτος, ευρεώνει τη σύνθεση του πρότυπου κοινοβουλίου, έτσι ονομάζεται. Ποιοι εκπροσωπούνται σε αυτό το κοινοβούλιο? Ευγενείς, προφανώς, κληρικοί, οι υπότες διαφόρων κομιτιών και ορισμένοι λίγοι αστεί των πόλεων, οι οποίοι αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Όταν λέμε πόλεις, φυσικά τον 13ο αιώνα, μιλάμε για κάτι το οποίο σήμερα θα αναγνωρίζαμε ως κομοπόλεις ως προς τον αριθμό, δηλαδή πέρα από το Λονδίνο, το οποίο προφανώς για όλο αυτό το διάστημα είναι η Μητρόπολη της χώρας.
9: Ποιων επαγγελμάτων είναι αυτοί οι αστεί, κύριε Χουντή, αναφέρονται?
10: Σε μεγάλο βαθμό αυτοί ακόμα είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο.
9: Επαγγελματίες του εμπορίου, μάλιστα.
10: Με τη βιομηχανία, όποια είναι αυτή. Τα υφάσματα, έχουμε ακόμα μια βιομηχανία υφασμάτων, για παράδειγμα των διαφόρων, έτσι, που προκύπτει ακόμα. Ναι, και αυτοί είναι που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ακόμα τόσο πολύ διυπηρωτικό εμπόριο, είναι πιο πολύ εσωτερικό. Η αρχή του κοινοβουλίου είναι ρωμαϊκή στην προέλευσή της, προκύπτει από το ρωμαϊκό δίκαιο και λέει το εξής: ό,τι αφορά το σύνολο του πληθυσμού πρέπει να εγκρίνεται από εκπροσώπους του συνόλου του πληθυσμού. Έτσι ριζώνεται η αρχή, την οποία θα τη βρούμε σε μια άλλη ήπειρο μετά από μερικούς αιώνες, καμία φορολογία χωρίς συνένεση. Και προφανώς αναφέρομαι στην Αμερικανική Επανάσταση, όταν το σύνθημα ήταν καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αυτό προκύπτει δηλαδή ήδη από τον 13ο αιώνα. Και για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα στον ύστερο μεσαίωνα, τον 14ο αιώνα έχουμε την εμφάνιση των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αναφέρεται το ένα στο οποίο εργάζομαι και εγώ, το οποίο είναι η Βουλή των Λόρδων. Αυτό είναι το ανώτερο κοινοβουλευτικό νομοθετικό σώμα της χώρας. Εκεί εκπροσωπούνται οι ευγενείς και οι ανώτεροι κληρικοί. Έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων, το οποίο είναι αυτό που θα αναγνωρίζαμε στην Ελλάδα ως κοινοβούλιο στην πραγματικότητα, που είναι το κατώτερο κοινοβουλευτικό σώμα, και εκεί έχουμε εκπροσώπηση των αστών των πόλεων και των υποτών των διαφόρων κομιτιών. Δύο πράγματα κάνουν αυτά τα σώματα. Το πρώτο είναι ελέγχουν τη φορολογία, πάρα πολύ σημαντικό, και από το 1376 και μετά μπορούν να κλητεύσουν και να δικάσουν υπουργούς του στέματος για πρώτη φορά, σε περίπτωση που αυτοί αυθαιρετήσουν εναντίον της χώρας. Και κλείνουμε το μεσαίωνα, τον 15ο αιώνα, με ένα πάρα πολύ ισχυρό νόμο ο οποίος νομοθετείται. Αυτός μας δίνει τη θεμελιώδη αρχιτεκτονική για ό,τι συζητήσουμε από εδώ και πέρα, που είναι το εξής. Είναι η αρχή του βασιλιά εν το κοινοβουλίο, όπως ονομάζεται. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Έχουμε ένα μονάρχη στην κορυφή της πυραμίδας του κράτους και ακριβώς από κάτω του έχουμε δύο σώματα κοινοβουλευτικά, Βουλή των Κοινοτήτων, Βουλή των Λόρδων, τα οποία από κοινού μαζί του, αυτή η τριάδα, αυτή η Αγία Τριάδα κοινοβουλευτικά θα λέγαμε, ασκεί την εξουσία. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική δομή. Ό,τι ακολουθεί αποτελεί στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα, τον 15ο αιώνα, μια δοκιμασία και μια τελειοποίηση αυτού του σκελετού. Το Βρετανικό Σύνταγμα δεν είναι διάκριση των εξουσιών. Δεν έχουμε δικαστική, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία διαφορετικές μεταξύ τους, όπως τις φαντάζεται ο Μοντεσκιέ. Είναι ένα μεικτό πολίτευμα. Είναι ένα πολίτευμα στο οποίο όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το κοινοβούλιο, ακόμα και η βασιλική και η δικαστική, και οι οποίες συνευρίσκονται, αν θέλετε, στην ίδια σφαίρα επιρροής, σε μια συνολική διαπραγμάτευση μεταξύ τους, πηγαίνοντας ορισμένες φορές προς τη βασιλεία, άλλες φορές προς την αριστοκρατία, άλλες φορές προς τη μαζική δημοκρατία. Αυτό προκύπτει τον 15ο αιώνα και ονομάζεται μεικτό πολίτευμα.
9: Στην περίοδο αυτή, να δούμε πάλι σε ποιο περιβάλλον βρίσκεται το νησί, δηλαδή τι έχει συμβεί με την νορμανδική κατάκτηση και την γαλλική αριστοκρατία, η οποία ερχόταν κάποιους αιώνες πίσω.
10: Σωστά. Από το 1066 μέχρι το 1509, που έχουμε ένα καινούριο βασιλιά που θα συζητήσουμε αργότερα, έχουμε την εμφάνιση της Βρετανίας στα ευρωπαϊκά πράγματα, αν θέλετε. Προφανώς οι βασικές αυτοκρατορίες εποχής είναι η γαλλική και η ισπανική. Έχουν ήδη αρχίσει να επεκτείνονται, ειδικά οι ισπανικοί, στον νέο κόσμο. Η Βρετανία ακόμα είναι ένας αδύναμος παίκτης στα ευρωπαϊκά πράγματα. Έχει πλούτο, έχει μια κάποια βιομηχανική ανάπτυξη, έχει την άνθηση του εσωτερικού της εμπορίου, δημιουργούνται μεγαλύτερες πόλεις και σημαντικά λιμάνια έξω και πέρα από το Λονδίνο. Ακόμα όμως είναι μια δεύτερη τάξη, θα λέγαμε, ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία ακόμα, όπως βλέπετε, προσπαθεί να ρυθμίσει τις εσωτερικές πολιτικές της διατάξεις. Αργότερα, φυσικά, αφού το κάνει αυτό με μεγάλη επιτυχία και ίσως λόγω αυτού θα μπορέσει να κερδίσει το χαμένο χρόνο και να υπερσκελίσει, να υπερκεράσει τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες αυτή την περίοδο ακόμα είναι οι βασικές ευρωπαϊκές δυνάμεις.
9: Στο κοινοβούλιο υπάρχουν άλλοι σχηματισμοί ή είναι επί της ουσίας ο έλεγχος του μονάρχη?
10: Δεν έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα σε κανένα βαθμό ακόμα. Δεν έχουμε διαφορετικές, δηλαδή, παρατάξεις με ιδεολογικά χαρακτηριστικά οι οποίες κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό που έχουμε όμως είναι τοπικούς αριστοκράτες, οι οποίοι έχουν πλούτο και πολύ μεγάλη επιρροή, οι οποίοι προσπαθούν να ελέγξουν με διάφορες φράξεις, αν θέλετε, τα πράγματα είτε υπέρ του βασιλιά, είτε εναντίον του βασιλιά. Κανείς δεν αμφισβητεί προφανώς την ύπαρξη του βασιλιά ή τα δικαιώματά του, αλλά έχουμε κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να τραβήξουν λίγο προς τα δω ή λίγο προς τα εκεί την πολιτική κατεύθυνση.
9: Το περιβάλλον αυτό, το κοινοβουλευτικό και το θεσμικό, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, αποτρέπει σειράξεις, κύριε Χουντή, την περίοδο αυτή?
10: Ναι, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο λειτουργεί, έχουμε μια διαπραγμάτευση και μια διευθέτηση η οποία μετά το Running Mate το 1215, πέρα με τη Magna Carta, δεν έχει προκαλέσει μεγάλες εντάσεις. Έχουμε φυσικά την εξέγερση των πτωχών, το Peasants Revolt, όπως ονομάζεται το 14ο-13ο αιώνα, έχουμε τέτοιες μικρές εντάσεις, αλλά αυτές σύντομα βρίσκονται υπό έλεγχο. Δεν έχουμε σίγουρα αυτό το οποίο έρχεται σύντομα, τον 17ο αιώνα, το οποίο είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, έτσι.
9: Τι μεσολαβεί έως τότε, ορίστε παρακαλώ.
10: Εδώ πέρα έχουμε και περισσότερες πηγές, έχουμε προφανώς και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό βασιλιά, ο οποίος έρχεται στο θρόνο το 1509. Έχουμε μια περίοδο προφανώς προηγουμένως, όπου διαφορετικοί οίκοι, ο οίκος της Υόρκης και ο οίκος του Λανκάστερ, πήραν διαφορετικές αριστοκρατικές οικογένειες. Βρίσκονται σε διαμάχη, αυτό είναι ο πόλεμος των Ρόδων ο λεγόμενος. Βρίσκονται σε διαμάχη μεταξύ τους για το ποιος θα καταλάβει την βασιλική εξουσία, ποιος θα βρεθεί στο θρόνο. Ο Ερίκος Τιδόρο, ο οποίος είναι ουαλικής καταγωγής, δεν είναι Άγγλος. Ο Ερίκος ο Όγδοος, όπως τον γνωρίζουμε εμείς, έρχεται στο θρόνο τελικά το 1509.
9: Εδώ παίζει ρόλο και το γεωγραφικό κομμάτι, δηλαδή εάν τελικά ορίζεται ως η Βρετανία, ας πούμε, από την Νότια Αγγλία ή από την Βόρεια, δηλαδή υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ...
10: Πολύ καλή παρατήρηση. Ναι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, προφανώς, αυτή τη στιγμή η Σκωτία, πρέπει να αναφέρουμε, είναι ακόμα ξεχωριστό βασίλειο. Έχει δικό της μονάρχη, δεν βρίσκεται σε κάποια ένωση πολιτική με την Αγγλία. Η Αγγλία περιλαμβάνει βέβαια την Ουαλία ήδη, η Σκωτία όχι ακόμα. Επομένως, στην Αγγλία έχουμε μία διαφοροποίηση. Η Νότια Αγγλία, λόγω γεωγραφικής εγκύτητας με το Λονδίνο, λόγω μεγαλύτερου πλούτου, παραδοσιακά ελέγχεται πιο εύκολα. Από τη Βόρεια Αγγλία ξεκινάνε πάντα οι επαναστάσεις, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι ένας διαφορετικός πληθυσμός στα χαρακτηριστικά του, πιο σκληροτράχυλος, δεν βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο πολύ με την Ευρώπη. Δεν προκύπτει τόσο πολύ το διπυρωτικό εμπόριο, είναι κυρίως η εσωτερική οικονομική άνθηση. Επομένως, ναι, εδώ έχουμε τα πρώτα σημάδια μιας διαφοροποίησης μεταξύ Βορρά και Νότου, ο οποίος φυσικά υπάρχει μέχρι σήμερα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό. Και ο Ερίκος ο ίδιος, ο πατέρας του ήταν βασιλιάς, αλλά πέρα από τον πατέρα του είναι, θα λέγαμε, μια καινούρια δυναστεία. Δεν έχουν ιδιαίτερα μακρό αριστοκρατικό παρελθόν. Θα τους λέγαμε κάπως νεοφερμένους, για να το πούμε απλά. Προφανώς όμως ο Ερίκος ο 8ος είναι αυτός ο οποίος για πρώτη φορά κάνει την Αγγλία μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη, την καθιστά ένα πάρα πολύ σημαντικό βασίλειο, αλλά προφανώς προκαλεί και πάρα πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσωπικής του ζωής και των επανειλημμένων γάμων που κάνει, που μπορούμε να πούμε πώς επηρεάζουν τα πράγματα.
9: Ναι, ναι, αν πρέπει εδώ να το πείτε, βεβαίως, παρακαλώ.
10: Υπάρχει ένα μεσαιωνικό βυζαντινό παράλληλο, είναι η λεγόμενη τετραγραμμία του Λέοντος του Σοφού, ο οποίος δοκίμασε πάρα πολύ τις αντοχές του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Ο Ερίκος ο Όγδος έχει εξαγαμία, δηλαδή παντρεύεται 6 διαφορετικές γυναίκες. Θα μπορείτε να με ρωτήσετε γιατί. Ο βασικός λόγος είναι ότι χρειάζεται άρενα διάδοχο και είναι κάτι το οποίο δεν του προκύπτει καθόλου εύκολα από τους διαδοχικούς του γάμους. Θα λέγαμε γιατί μας ενδιαφέρει αυτό για τα πολιτικά πράγματα. Μας ενδιαφέρει γιατί αυτό φέρνει σε ρήξη τον Ερίκο τον 8ο με τη Ρώμη, με το Βατικανό. Το οποίο Βατικανό δεν είναι τόσο εύκολα διακείμενο απέναντί του όσο κάποιοι πατριάρχες στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στο Λέοντα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παντρεύεται με την Εκατερίνη της Αραγωνίας, μια Ισπανίδα αριστοκράτη στην αρχή, ο Ερίκος. Ο γάμος δεν προκαλεί κάποιο άρενα απόγονο. Θέλει να χωρίσει την Εκατερίνη. Προφανώς ζούμε σε μια περίοδο που το διαζύγιο, ειδικά για μονάρχες, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τη Ρώμη, από το Βατικανό. Ο Πάπας της εποχής εγκρίνει αυτό το πρώτο διαζύγιο. Παντρεύεται την Άννα Μπολίν, την δεύτερη σύζυγό του, ο Ερίκος. Έχει μια κόρη από την Άννα Μπολίν, η οποία είναι η μελλοντική βασίλισσα Ελισάβετ, η πρώτη, πάρα πολύ σημαντική βασίλισσα. Δεν έχει όμως αγόρι. Επομένως, θέλει να παντρευτεί ξανά, θέλει κι άλλο διαζύγιο. Εκεί με την τρίτη φορά υπάρχει πλέον μια ρήξη με τη Ρώμη, διότι ο Πάπας δεν θα εγκρίνει αυτό το διαζύγιο. Τι κάνει λοιπόν ο Ερίκος VIII? Φτιάχνει τη δική του εκκλησία.
9: Και έτσι γεννιέται η Αγγλικανική Εκκλησία.
10: Έτσι. Γεννιέται από αυτή την προσπάθεια στην πραγματικότητα. Η σιωπηλή λοιπόν συνταγματική επανάσταση του 1534, ο λεγόμενος νόμος περί της υπεροχής. Τι σημαίνει αυτό? Ο βασιλιάς όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας πλέον, αλλά ενεργεί και μέσω του κοινοβουλίου, όχι δηλαδή πλέον μόνος του. Αυτό προκύπτει ως μια πάρα πολύ βαθιά τομή, η οποία είναι και συνταγματική και θρησκευτική. Ο Ερίκος προφανώς πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ των καινοτομιών που κάνει σε θρησκευτικό επίπεδο και της πολιτικής μεταρρύθμισης προς μια κατά κάποιο τρόπο φιλελευθερωποίηση, θα λέγαμε. Το 1533 περνάει και ένα νόμο περί όμως περιορισμού των εφέσεων που προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στο βασίλειο, δηλαδή αυτό γίνεται ξαφνικά πιο αυταρχικό την ίδια στιγμή που ξεκίναγε μια διαφορετική κατεύθυνση. Μετά από όλες αυτές τις αποφάσεις, τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε έναν έτσι ανεξάρτητο μονάρχη, από εξουσία εκκλησιαστική, ο Πάπας, ανεξάρτητο μονάρχη από εξουσία ξένη. Προφανώς έρχεται σε αντιπαράθεση με τους ηγεμόνες της Γαλλίας και της Ισπανίας αυτή την περίοδο, διότι αυξάνει τη στρατιωτική του δύναμη. Και έναν ανεξάρτητο μονάρχη από την κοσμική εξουσία, διότι περιορίζει πάρα πολύ τις εξουσίες του κοινοβουλίου. Επομένως, ο βασιλιάς ρυθμίζει τα πάντα επί Ερίκου του 8ου, αλλά έχει και μια παντοδυναμία του νόμου η οποία εκφράζεται μέσα από αυτόν. Σε αυτή την περίοδο μπορεί αυτό να μοιάζει αυταρχικό, αλλά στη μεταγενέστερη περίοδο θα δούμε πως αυτό στην πραγματικότητα, αν και οξύμορο, οδηγεί στην εδραίωση του κράτους δικαίου. Και για πρώτη φορά το 1533, ξαναλέω, αρκετά οξύμορο, έχουμε και τους πρώτους πόρους κυριαρχίας του κοινοβουλίου, το οποίο ναι, μεν βρίσκεται υπό την απόλυτη εξουσία του μονάρχη αυτή τη στιγμή, αλλά όταν αυτή η εξουσία του μονάρχη ασθενήσει, το κοινοβούλιο θα μπορέσει να αναδειχθεί ως ο βασικός παίκτης των πολιτικών πραγμάτων.
9: Να δούμε πώς θα μπούμε στην περίοδο της Επανάστασης.
10: Του εμφυλίου πολέμου.
9: Του εμφυλίου πολέμου, ναι, ναι, ναι. Λέτε ότι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της υπηρετικής Ευρώπης, και εδώ λογίζουμε την Γαλλία, την επαναστατική, σε σχέση η διαφορά με τις Βρετανικές νήσους, είπατε ότι είναι ακριβώς μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά, αλλά παρόλα αυτά δεν αποφεύγεται όμως.
10: Σωστά.
9: Η καρατόμηση, βασιλέα, η καρατόμηση που θα έρθει. Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ.
10: Έχουμε ένα ιντερλούδιο σε αυτή την περίοδο μεταξύ του Ερίκου του 8ου και του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι η ένδοξη βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, η οποία βασιλεύει μεταξύ του 1558 και του 1603. Αυτή είναι, ξαναλέμε, η κόρη του Ερίκου του 8ου από τον δεύτερο γάμο του. Κατά την Ελισαβετιανή περίοδο έχουμε πολύ κρίσιμο την αυτοκρατορική πλέον ανάπτυξη του βασιλείου. Δημιουργούνται οι πρώτες αποικίες στη Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, οι πρώτες αγγλικές αποικίες στη Βόρεια Αμερική. Έχουμε την Ελισάβετ να προσπαθεί να εκπέμψει μια μεγαλοπρέπεια πλέον του Αγγλικού Βασιλείου, το οποίο γίνεται μια ευρωπαϊκή δύναμη, μια διεθνής παγκόσμια δύναμη. Το ναυτικό της γίνεται όλο και πιο ισχυρό, ο πλούτο της θα αυξάνεται. Ως προς τη θρησκευτική διευθέτηση, αυτό τελειώνει το 1559, όπου στην πραγματικότητα η Ελισάβετ δημιουργεί την Αγγλικανική Εκκλησία, κάνει επίσημη την απόφαση του Ερίκου του 8ου. Και ως προς το κοινοβούλιο, κυβερνάνε με το κοινοβούλιο, διαχειρίζεται πάρα πολύ προσεκτικά το κοινοβούλιο η Ελισάβετ, δεν του επιτρέπει όμως προφανώς ποτέ να υπερβαίνει την βασιλική εξουσία. Το 1601 η Βουλή των Κοινοτήτων όμως, βλέποντας ότι η Ελισάβετ είναι κοντά στο θάνατό της, γίνεται όλο ένα και πιο τολμηρή, αρχίζει να διεκδικεί πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα τους προηγούμενους αιώνες, όπως για παράδειγμα η ελευθερία του λόγου, η ασυλία αποσύλληψης των μελών δηλαδή του κοινοβουλίου. Και το 1601 η Ελισάβετ υποχωρεί, και την ίδια στιγμή που υποχωρεί προς το κοινοβούλιο κερδίζει κάτι για τη δική της πλευρά, που είναι τα εμπορικά μονοπόλια. Τι είναι τα εμπορικά μονοπόλια? Την περίοδο αυτή έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες εποχής αν θέλετε, την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, την Αφρικανική Εταιρεία, την Εταιρεία Δυτικών Ινδιών. Αυτά είναι εμπορικά κονσόρτσια τα οποία αρχίζουν να δημιουργούνται για να εκμεταλλευτούν τις νέες αποικίες οικονομικά, δηλαδή που προκαλούνται Αφρική, Βόρειο Αμερική, Ινδίες.
9: Και είναι η περίοδος της αποικιοκρατίας που αρχίζει από τη Βρετανία. Ναι.
10: Η Ελισάβετ λοιπόν δίνει κάτι στο κοινοβούλιο, παίρνει κάτι πίσω, δηλαδή το στέμα παίρνει τα έσοδα των εμπορικών αυτών εταιριών και δίνει στο κοινοβούλιο μεγαλύτερες ελευθερίες. Όλες αυτές οι εντάσεις που όμως προκαλούνται από το 1601 θα εκραγούν στα χέρια της επόμενης δυναστείας, η οποία μας έρχεται από το Βορρά και τη Σκωτία, διότι η Ελισάβετ δεν είχε παιδιά, η ίδια ήταν η λεγόμενη Παρθένος Βασίλισσα. Το 1603 όμως έχουμε μια νέα δυναστεία, αυτή των Στιούαρτς.
9: Στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χουντή, για να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, να ενημερώσω το κοινό ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να πείτε έτσι εν συντομία ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο οίκων?
10: Σωστά. Έχουμε λοιπόν τον οίκο των Τιδόρ, των Τιούντορς, οι οποίοι φτάνουν στο τέλος τους με την Βασίλισσα Ελισάβετ.
9: Που έχουν προηγηθεί, μάλιστα.
10: Ακριβώς. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι άτεκνη, η δυναστεία αυτή προέρχονταν από την Ουαλία. Η καινούργια δυναστεία όμως έρχεται από τη Σκωτία, η λεγόμενη δυναστεία των Στιούαρτς, οι οποίοι βρίσκονταν στην εξουσία της Σκωτίας για αρκετές δεκαετίες προηγουμένως. Αυτοί προφανώς φέρουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη στο θρόνο, μια αν θέλετε λίγο πιο αυταρχική αντίληψη, διότι οι δομές, οι πολιτικές και κοινωνικές δομές της Σκωτίας του 17ου αιώνα είναι πάρα πολύ διαφορετικές από της Αγγλίας. Η Σκωτία βρίσκεται σε διαφορετική ιστορική περίοδο κοινωνικοπολιτικής ανάπτυξης, έχει πολύ πιο έντονες φεουδαρχικές δομές και λόγω της γεωγραφίας της φυσικά ακόμα παρούσες, δεν έχει μπει δηλαδή αυτό που ονομάζουμε modernity, δηλαδή στην μοντέρνα εποχή ακόμα. Επομένως αυτό θα προκαλέσει πολιτικά προβλήματα, διότι οι Στιούαρτς είχαν πολύ μικρότερη εμπειρία από τους Τιδόρ ως προς την διαχείριση κοινοβουλίων. Είχαν μια πολύ διαφορετική αντίληψη για τις εξουσίες του μονάρχη και για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει, και αυτό θα προκαλέσει πολύ έντονα προβλήματα τον 17ο αιώνα, οδηγώντας στο τέλος σε μια επανάσταση και σε ένα εμφύλιο πόλεμο.
9: Εξαιρετικό κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουντή, για την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προς το κοινό τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, ο οποίος μας βοηθά στο να μάθουμε με λεπτομέρειες την ιστορία αυτού του θεσμού που ονομάζεται κράτος δικαίου, του πολύ σημαντικού θεσμού, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει το δρόμο σε ό,τι αφορά στην πολιτική εφαρμογή, και αυτό άλλωστε συζητούμε με επίκεντρο τις Βρετανικές Νήσους, αυτό είναι το θέμα μας. Ο κύριος λοιπόν Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Αρθογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη μας συνάντηση με τον κύριο Χουντή την προσεχή Κυριακή στις 9 το πρωί. Έως τότε, εύχομαι καλή συνέχεια στην ημέρα σας και καλή εβδομάδα.

0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να...
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
11: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
15: Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Συλληπιτήρια μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο μεγάλος αριθμός μηνυμάτων και προσωπικών επικοινωνιών από γυναίκες από την Κύπρο και την Τουρκία που αναγνωρίζουν τη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη και τη δημοκρατία. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν στις οικίες έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι φέρεται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και η ισχύ στις Τουρκίες είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στην περιφέρεια του Κιέβου εξαιτίας ρωσικού πλήγματος. Την ίδια ώρα οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στόχο εκατοντάδων ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 87-81. Στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς θέρματα έληξε αναμέτρηση Άρης Ηρακλής.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12.
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
19: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 10 και είμαστε μαζί σας στον Sky 100,3. Δεύτερες σκέψεις, σήμερα όμως χωρίς τον Πέτρο απέναντί μου και έχει τον καλύτερο δυνατό λόγο. Σήμερα είναι η βάπτιση της κόρης του, οπότε Πέτρο, αν μας ακούς κάπου ανάμεσα στις προετοιμασίες, να την χαίρεστε και να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Εδώ λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε δεύτερες σκέψεις σε μονή σύνθεση και η Κυριακή προσφέρεται ίσως ακόμη περισσότερο γι' αυτό. Η εβδομάδα έχει πια σχεδόν κλείσει, οι πρώτες αντιδράσεις έχουν καταλαγιάσει και μπορούμε να επιστρέψουμε σε όσα συνέβησαν με λίγο μεγαλύτερη απόσταση. Όχι για να ξαναπούμε απλώς τις ειδήσεις, αλλά για να δούμε εδώ παρέα τι έμεινε πίσω από αυτές, τι ίσως δεν προσέξαμε αρκετά και ποιες ιστορίες αξίζει να πάρουμε μαζί μας στη νέα εβδομάδα.

Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος. Την δημοσιογραφική επιμέλεια έχει η Σοφία Καλαβρού. Την μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης για να παραλάβει τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Επικοινωνείτε στο τηλέφωνο, στα 210-4800-170-4 ή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχουμε και τον αριθμό στο Viber, το 6981-23-103 και εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν, καλημέρα και ξεκινάμε.

never meant to cause you any sorrow. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού και εδώ έχουμε μια παγκόσμια ημέρα που ξεκίνησε από εθελοντές και τελικά μπήκε επίσημα στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών. Η ιδέα ξεκίνησε από την Εσθονία και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές κίνημα πολιτών που καθαρίζουν παραλίες, πάρκα, δρόμους και δημόσιους χώρους. Φέτος όμως ο ΙΕ βάζει στο επίκεντρο κάτι που δεν το σκεφτόμαστε πάντα ως σκουπίδι, το φαγητό που πετάμε. Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο γεύματα καταλήγουν στα απορρίμματα κάθε ημέρα παγκοσμίως, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν αρκετή τροφή και μαζί με το φαγητό που πετιέται χάνονται νερό, ενέργεια, γη, αλλά και χρήματα που χρειάστηκαν για να παραχθεί. Οπότε η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια πρόσκληση να μαζέψουμε σκουπίδια από μια παραλία, είναι και μια υπενθύμηση ότι το καθαρότερο περιβάλλον αρχίζει αρκετά πριν φτάσει κάποιος με μια σακούλα να μαζέψει όσα πετάξαμε. Αρχίζει από το πόσα παράγουμε, πόσα αγοράζουμε και τελικά πόσα θεωρούμε τόσο εύκολα άχρηστα.

Η Κυριακή ξεκινά με την ενέργεια ξανά στο επίκεντρο και τις τιμές να μας θυμίζουν πόσο μικρή μπορεί να γίνει η απόσταση ανάμεσα σε μια διεθνή κρίση και την καθημερινότητά μας. Στη Μέση Ανατολή, οι επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον μπορούν να ανοίξουν ένα ακόμη μέτωπο. Στη Γερμανία, δύο περιφερειακές κάλπες μετατρέπονται σε σοβαρό πολιτικό τεστ για τον Friedrich Merz. Και στην Ελλάδα, δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες. Η δράση του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και δύο νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, ανοίγουν δύσκολες συζητήσεις για την ασφάλεια. Αυτές είναι μερικές από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουμε σήμερα. Και πάμε εδώ παρέα να τις δούμε λίγο περισσότερο για να εντοπίσουμε και τι υπάρχει πίσω από τον τίτλο τους.

Για να καταλάβουμε γιατί η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων για την ενέργεια, αρκεί να κοιτάξουμε τι έχει συμβεί στις τιμές. Το πετρέλαιο Brent έφτασε μέσα στην εβδομάδα κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, πριν υποχωρήσει περίπου στα 105. Στην Ελλάδα το πετρέλαιο κίνησης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και μπροστά μας βρίσκεται ήδη η έναρξη της περίοδου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Χωρίς παρέμβαση με τα σημερινά δεδομένα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 2 ευρώ. Το συζητήσαμε χθες και με τον καλεσμένο μας εδώ στην εκπομπή. Γι' αυτό μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και αυτό το νέο πακέτο στήριξης. Ο σχεδιασμός προβλέπει επιδότηση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Και μαζί με τις τιμές επιστρέφει αναπόφευκτα και η πολιτική βεβαίως αντιπαράθεση, γιατί το βασικό ερώτημα θα είναι όλο και πιο πιεστικό, πόσο από το κόστος μιας διεθνούς ενεργειακής κρίσης μπορεί να απορροφήσει το κράτος και πόσο τελικά θα φτάσει στην τσέπη μας, στην τσέπη του πολίτη.

Και για να καταλάβουμε γιατί η ενέργεια παραμένει τόσο έθραυστη, αρκεί να μεταφερθούμε λίγα χιλιάδες χιλιόμετρα νοτιοανατολικά. Η είδηση των τελευταίων ωρών ξεκινά από μια ευνίδια αλλαγή προγράμματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε την παραμονή του στην προεδρική εξοχική κατοικία, στο Camp David, και επέστρεψε σπεσμένα στον Λευκό Οίκο. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εξετάσει με τους συνεργάτες του τις επιλογές για αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη. Την ίδια ώρα το Ιράν έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις και τους φρουρούς της επανάστασης στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας, ενώ αμερικανικές πρεσβείες στη Μέση Ανατολή εξέδωσαν προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο αντιπίνον. Και η Ιεμένη δεν είναι ένα απομονωμένο μέτωπο. Θυμίζουμε πως βρίσκεται δίπλα στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το έχουμε μάθει πλέον όλοι, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές. Άρα μια νέα αμερικανική επέμβαση δεν αφορά μόνο τους Χούθη, μπορεί πολύ γρήγορα να περάσει από τον στρατιωτικό χάρτη, που αλλού, στις διεθνείς τιμές, και από εκεί ξανά και στην ελληνική αντλία.

Γερμανία τώρα, σήμερα έχουμε εκλογές. Όχι για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Κάλπες στείνονται σε δύο από τα 16 κρατήδια της χώρας. Συγκεκριμένα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο στην Δυτική Πομερανία. Κανονικά θα μιλούσαμε για δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, μόνο που αυτή τη φορά στο βάθος βρίσκεται ο ίδιος ο καγκελάριος Friedrich Merz. Οι εκλογές έρχονται μόλις δύο εβδομάδες μετά την μεγάλη επίδοση της εναλλακτικής για τη Γερμανία στην Σαξονία Anhalt και σε μια περίοδο κατά την οποία ο Merz πιέζεται τόσο από την κατάσταση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης όσο και από την ενίσχυση της ακροδεξιάς του AfD. Μάλιστα ακύρωσε και το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ώστε να βρίσκεται στο Βερολίνο μετά τις κάλπες. Άρα σήμερα οι Γερμανοί δεν εκλέγουν καγκελάριο, μετρούν όμως κάτι εξίσου ενδιαφέρον, πόσο έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας και πόσο μεγαλύτερη πίεση μπορεί να δεχθεί από αύριο η κυβέρνηση Merz.

Εντός συνόρων πάλι, υπάρχει μια σκοτεινή ιστορία που τα τελευταία χρόνια επανέρχεται όλο και συχνότερα στην ελληνική επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από αυτό το λογαριασμό μεταξύ τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δεν λύνονται πλέον μόνο στην Τουρκία. Λύνονται και στην Ελλάδα. Το είδαμε, αν θυμάστε, το 2023 με την εκτέλεση των 6 Τούρκων στη Λούτσα και τώρα μια νέα υπόθεση στη Θεσσαλονίκη δείχνει πόσο οργανωμένη μπορεί να γίνει αυτή η σύγκρουση. Οι ελληνικές αρχές λοιπόν, το ακούσαμε και στους τίτλους, ερευνούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες και όπως αποτύπωσε και στο ρεπορτάζ του ο καλός συνάδελφος ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, προετοιμαζόταν δολοφονία μέλους αντίπαλης ομάδας με ελεύθερο σκοπευτή. Σε επιχείρηση που ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες της Ιντερπολ και άλλων υπηρεσιών του εξωτερικού, εντοπίστηκαν ένα τυφέκιο με διόπτρα ακριβίας, ένα υποπολιβόλο αλλά και πυρομαχικά. Δύο άνδρες συνελήφθησαν, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εδώ όμως βρίσκεται και μεγαλύτερη εικόνα. Δεν μιλάμε απλώς για ξένους κακοποιούς που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μιλάμε για συγκρούσεις του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος που φαίνεται να μεταφέρουν και στη χώρα μας μέρος αυτού του πεδίου δράσης τους.

Και δισογραφικά η μέρα ξεκινά και με, με αυτή την είδηση για τα δύο περιστατικά του τελευταίου 24ωρου, που έχουν ένα στοιχείο που ίσως προβληματίζει ακόμα περισσότερο από την βία που περιγράφουν. Την ηλικία. Στα Βρυλίσια, λοιπόν, ένας 14χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές συνομήλικο και συμμαθητή του, ο οποίος τραυματίστηκε τόσο σοβαρά, ώστε κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, όπως και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας. Και στους αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης, παιδιά μόλις 12 και 13 ετών ενεπλάκησαν σε ένα νέο επεισόδιο. Μια 13χρονη δέχτηκε επίθεση και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Ευόσμου. Δύο περιστατικά δεν αρκούν βεβαίως για να περιγράψουν μια ολόκληρη γενιά, ούτε για να αποδείξουν από μόνα τους μια γενικευμένη αύξηση της βίας, αλλά δύσκολα περνούν απαρατήρητες η ηλικία των παιδιών και κυρίως η ένταση των περιστατικών. Γιατί όταν στα 13 και στα 14 μια σύγκρουση μπορεί να στείλει ένα παιδί στο νοσοκομείο, η συζήτηση δεν μπορεί να αρχίζει μόνο όταν φτάσει η αστυνομία, έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα.

να ανταποδώσουμε και τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε πολύ που μα μπέκνετε στον κόπο να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή και σε εσάς. Καλημέρα στον φίλο τον Αλεχάνδρο. Να ευχαριστηθείτε το ωραίο σας καφεδάκι εκεί που κάθεστε και το απολαμβάνετε. Καλημέρα στην φίλη την Μαριαλένα. Καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

Ένα μικρό ταξίδι πίσω στο παρελθόν, να θυμόμαστε και μερικά από τα γεγονότα. Σαν σήμερα λοιπόν, από τα γεγονότα της 20ης Σεπτεμβρίου, κρατάμε μια στιγμή που άνοιξε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Σαν σήμερα λοιπόν το 1960 ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, όπως λεγόταν τότε ο θεσμός, που αργότερα θα εξελισσόταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη διοργάνωση κράτησε από τις 20 έως τις 26 Σεπτεμβρίου και έγινε με πρωτοβουλία του Παύλου Ζάνα. Ήταν μια εποχή που ο ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν ήδη στην καρδιά της λαϊκής ψυχαγωγίας. Οι αίθουσες γέμιζαν, η Φίνος Φιλμ κυριαρχούσε, μεγάλοι ηθοποιοί γίνονταν στάρ και η δεκαετία του 60 θα εξελισσόταν στη χρυσή περίοδο του ελληνικού σινεμά. Στην πρώτη εκείνη διοργάνωση προβλήθηκε και η γνωστή σε όλους μας νομίζω Μανταλένα του Ντίνου Δημόπουλου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία μάλιστα κέρδισε και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας. Η ταινία πήρε ακόμη βραβείο σεναρίου και δεύτερου ανδρικού ρόλου. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος απέκτησε ένα χώρο που μπορούσε να κρυθεί, να συζητηθεί και να αναδείξει νέες φωνές. Από εκεί ξεκίνησε ένας θεσμός που δεκαετίες αργότερα παραμένει από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του ελληνικού πολιτισμού.

Και μια σημαντική υπενθύμηση σε όσους σας αρέσει η τηλεόραση, σας αρέσει η μυθοπλασία. Μια νέα σειρά λοιπόν έχουμε από αύριο εδώ στο Sky, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά που κάνει πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα. Το Αντώνιος και ο Κλεοπάτρα είναι η νέα κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, με δύο δικηγόρους διαζυγίων στους κεντρικούς ρόλους. Κάθε υπόθεση θα ολοκληρώνεται μέσα σε 5 επεισόδια, με γνωστούς ηθοποιούς να εμφανίζονται κάθε φορά στους ρόλους των ζευγαριών που περνούν από το δικηγορικό τους γραφείο. Στον πρώτο κύκλο συμμετέχουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από αύριο το ραντεβού, 6.30 το απόγευμα, τηλεόραση του Sky.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομιλικό συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα συνομιλικών παιδιών. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επτάμενα τάγκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα και πάλι σε όσους είστε μαζί μας στον Sky 100,3. Συνεχίζουμε τις δεύτερες σκέψεις, επιστρέφοντας τις ειδήσεις και τις ιστορίες που αξίζουν λίγο περισσότερο χρόνο από έναν τίτλο. Και πάμε αμέσως παρακάτω.

0: Το τελευταίο διάστημα η Τουρκία ανεβάζει ξανά τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, αντιδρά στα θαλάσσια πάρκα, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη στενότερη στρατηγική και αμυντική συνεργασίας Αθήνας-Τελαβίβ. Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία έρχεται και η μετακίνηση επίλεκτης τουρκικής μονάδας στα δυτικά παράλια απέναντι από τη Σάμο, προσθέτοντας ένα σαφές στρατιωτικό βάρος σε μια ήδη φορτισμένη περίοδο. Δεν πρόκειται βέβαια για καινούργιες τουρκικές διεκδικήσεις. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι το γιατί τώρα. Τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας, στην οικονομία και στην πολιτική της ζωή, πώς επηρεάζει τους τουρκικούς σχεδιασμούς η μεγάλη αναδιάταξη ισορροπιών στη Μέση Ανατολή και ειδικά η αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία. Και τελικά, ποια θέση επιδιώκει για τον εαυτό της η Άγκυρα στη νέα περιοχή που διαμορφώνεται. Το ίδιο το τουρκικό αφήγημα παρουσιάζει πλέον τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ ως μέρος μιας ευρύτερης πίεσης προς την Τουρκία. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και έχουμε κοντά μας και χαιρόμαστε πολύ τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλο. Είναι νομικός και οθωμονολόγος, διδάκτορα του Παντίου. Καλή σας ημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Τρεφίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, αν μου επιτρέπετε, αυτό τουλάχιστον που θεωρώ εγώ, το γιατί τώρα. Γιατί βλέπουμε την Άγκυρα να επαναφέρει με τέτοια ένταση την αποστρατιωτικοποίηση αλλά και συνολικά τις πάγιες θέσεις της στο Αιγαίο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή?
1: Αυτό σχετίζεται με το πώς βλέπει η Τουρκία στο χωρό χρόνο τον εαυτό της. Θεωρεί ότι είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλί, τον εθνικό όργο που δώσανε μόλις γίνανε νέα Τουρκία από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά, θεωρούν ότι αδικήθηκαν από τη συνθήκη της Λοζάνης και αργότερα και από τη συνθήκη του Μοντρέ και από τη συνθήκη των Παρισιών του 1947 μέχρι και σήμερα. Οτιδήποτε γίνεται θεωρούν ότι αν δεν ερμηνεύεται αλλά Τούρκα δηλαδή υποκειμενικά, αυτό αδικεί την Τουρκία και ως εκ τούτου η Τουρκία πρέπει να διεκδικεί τη θέση της, η οποία δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη κατά αυτήν όπως οι υπόλοιποι τη θεωρούμε, αλλά είναι μια κεντρική δύναμη. Μια δύναμη η οποία πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πρέπει να ερωτάται δηλαδή για τα πάντα και σε οτιδήποτε γίνεται έργο στην περιοχή, είτε είναι αμυντικό, είτε είναι ενεργειακό, είτε είναι αναπτυξιακό, η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει, όχι απλώς να ερωτάται, αλλά να συμμετέχει με όφελος και μάλιστα. Όχι με ένα όφελος επίησης όρης, με ένα όφελος της λογικής της Λεόντιο συμφωνίας. Δηλαδή, θα παίρνει τη μερίδα του λέοντος λόγω έκτασης και πληθυσμιακής και γεωγραφικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτό είναι το δικό της αφήγημα εδώ και 100 χρόνια τουλάχιστον. Το υπηρετούν οι πάντες και το τελευταίο τέταρτο του αιώνα, 25 χρόνια και περίπου, το υπηρετεί και ο νυν πρόεδρος και παλιότερα ως πρωθυπουργός που ήταν και τώρα πρόεδρος της Δημοκρατίας Τουρκίας, ο Ερντογάν. Από την άλλη μεριά όμως, στο συγκεκριμένο momentum, στη συγκεκριμένη στιγμή, όλο αυτό το αφήγημα και που το ένα δεν αναιρεί το άλλο από αυτό που θα πω τώρα, ναι. Δηλαδή σαφώς έχει διεκδικήσεις και θεωρεί τον εαυτό της αυτού που είπα προηγουμένως, όμως στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές που θα γίνουν το Μάιο του 28, πλην όμως, αν γίνουν το Μάιο του 28, με το ισχύον τρέχον σύνταγμα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος. Όμως τι ακούμε συνέχεια από όλους τους επίσημους και τα επίσημα στόματα, δεν το έχει πει ακόμα ίδιος, το λένε όμως άλλοι, επίσημοι, ότι θέλει να ξανά είναι υποψήφιος και θα ξαναδιοικήσει την Τουρκία για άλλη μια πενταετία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και να παρακαμφθεί αυτό εφόσον το Σύνταγμα το απαγορεύει? Είναι δύο οι τρόποι. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσει το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στην αναθεώρηση του άρθρου 101, όπου οι θητείες από δύο να γίνουν τρεις. Όμως για να συμβεί αυτό, πρέπει να το προτείνουν 200 βουλευτές από τους 600, δηλαδή το 1 τρίτο. Το έχει, μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ και μαζί με κάποιους άλλους ανεξάρτητους και αποκομμένους, την πρόταση. Πρέπει όμως 360 να προτείνουν, που δεν τους έχει, να προτείνουν δημοψήφισμα και αν μαζέψει 400, πολύ περισσότερο δεν τους έχει, μπορεί να κάνει αλλαγή του συντάγματος αναθεώρηση χωρίς να χρειαστεί δημοψήφισμα. Όμως υπάρχει μια πιο εύκολη λύση σε εισαγωγικά, είναι το άρθρο 116, το οποίο αναφέρεται σε πρόωρες εκλογές. Λέει εκεί λοιπόν ότι αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε η θητεία η τρέχουσα του Προέδρου, η δεύτερη τρέχουσα θητεία, μηδενίζει και εκλαμβάνεται εξ αρχής. και ενώ πρακτικά θα είναι τρίτη θητεία, συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη συνέχεια της μη περατοθήσεως λόγω των πρόωρων εκλογών. Και προσέξτε, όχι για το υπόλοιπο της θητείας, αλλά μια θητεία εξ αρχής για 5 χρόνια. Για να επικαλεστεί το άρθρο 116 όμως χρειάζεται ένα μείζωνα εθνικό θέμα. Αυτό λοιπόν ποιο μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι η κρίση της οικονομίας, η κρίση στο Μεσανατολικό, η κρίση με το Ισραήλ, η κρίση με την Ελλάδα ή όλα αυτά μαζί.
0: Και επειδή το έχετε φέρει στο εσωτερικό πολύ όμορφα, να πάμε λίγο να το δούμε. Υπάρχει οικονομική πίεση στην Τουρκία, υπάρχει μεγάλη πολιτική πόλωση και κατά διαστήματα μάλιστα και έντονη νευρικότητα ακόμη και στις αγορές. Τι Τουρκία έχει σήμερα απέναντι του Ερντογάν και πόσο αυτά τα εσωτερικά δεδομένα επηρεάζουν πραγματικά την εξωτερική πολιτική, χωρίς να πέσουμε στην εύκολη εξήγηση ότι κάθε ένταση στο Αιγαίο είναι απλώς εξαγωγή εσωτερικών προβλημάτων. Έτσι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, η Τουρκία από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει δύο τομείς εσωτερικούς πολύ ισχυρούς, οι οποίοι συγκρούονται πάντοτε αενάως. Το ένα είναι το σαριάτ, δηλαδή το ιερό, και το άλλο είναι το κοσμικό, το λαϊκ, όπως το λένε, λαϊκό δηλαδή, το κοσμικό. Αυτά συγκρούονται μεταξύ τους. Κάποτε το ιερό ήταν οι ουλεμάδες μαζί με τον Σουλτάνο και το κοσμικό, περιέργως πώς, ήταν οι γενίτσαροι, δηλαδή το στράτευμα. Την πορεία αυτό συνεχίστηκε να είναι το κοσμικό, το λαϊκ με το κεμαλικό και τους κεμαλιστές γενικώς, και το ιερό, το σαριάτ, να έχει εξαφανιστεί. Το επανέφερε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθεί να τα συγκεράσει αυτά τα δύο και να πει ότι εγώ εκπροσωπώ και το λαϊκό, το κοσμικό τμήμα του λαού, εγώ εκπροσωπώ και το ιερό. Εν τούτης, το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο πλέον να πούμε ότι δεν είναι αντιπολίτευση, έχει πέσει στις 34 μόλις έδρες και αντιπολίτευση αριθμητικά αυτή τη στιγμή είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα το οποίο έχει κάνει ο ΖΕΛ που έφυγε από το ΤΣΕΧΑΠΕ και ο φυλακισμένος Ιμαμόγλου, αυτή πρέπει να λογίζεται ως αριθμητικά σε 94 έδρες αντιπολίτευση του Ερντογάν, αλλά όχι ισχυρή ούτως ώστε να τον κλονίσει και να του βάλει αναχώματα σε αυτά τα οποία εργάζεται. Από την άλλη μεριά υπάρχει πληθυσμιακά μια Τουρκία η οποία χωρίζεται σε Κούρδους, σε Ανατολία και σε Ευρωπαϊκή Τουρκία. Αυτοί μεταξύ τους έχουν τεράστιες διαφορές, όχι μόνο εκπαιδευτικού επίπεδου, αλλά και κυρίως νοοτροπίας και λογικής επί της κάλπης. Ναι. Ο Ερντογάν ποντάρει και πόνταρε κυρίως στην Ανατολία και σε ένα κουρδικό κόμμα, το οποίο το κουρδικό κόμμα δεν είναι μόνο το φιλοκουρδικό αριστερό κόμμα το οποίο γνωρίζουμε. Πρέπει να πούμε ότι στην Τουρκία δεν είναι όλοι Κούρδοι αριστεροί, ότι ψηφίζουν όλοι το φιλοκουρδικό κόμμα. Υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί οποίοι ψηφίζουν συστημικά κόμματα, δηλαδή το ΤΣΕΧΑΠΕ και και τώρα το Γενή Παρτί, αλλά και βεβαίως το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Αλλά υπάρχει και το Χιντά Παρτί, ένα κόμμα ισλαμικό κουρδικό, το οποίο στηρίζει αναφανδόν τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν, στο θέμα της οικονομίας, για να έρθουμε, υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει πάρα πολύ μαύρη οικονομία, την οποία αντιλαμβανόμαστε έστω και ως επισκέπτες στην Τουρκία. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να γνωρίζεις βαθιά τα θέματα Τουρκίας, το βλέπεις, είναι ορατό. Γι' αυτό το λόγο, πέραν του αστυνομικού κράτους το οποίο υπάρχει, δεν υπάρχουν εξεγέρσεις και διαδηλώσεις για θέματα οικονομίας, παρότι η οικονομία απένειται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κάνουν τα στραβά μάτια οι αρχές στην παραοικονομία, στη μαύρη οικονομία, η οποία σχετίζεται όχι μόνο με το γνωστό παρεμπόριο μαϊμού προϊόντων που γνωρίζουμε, αλλά κυρίως στηρίζεται στη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, χρυσού, ενέργειας, δηλαδή μαύρο εμπόριο, μεταπόληση ή μεταεπιβίβαση, ουσιαστικά μεταφόρτωση για την ακρίβεια, προϊόντων σε περιοχές της Τουρκίας ενεργειακών, και βεβαίως και το θέμα του τράφικινγκ ανθρώπων. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει μια τεράστια κοινωνία η οποία θα την έλεγα ότι είναι όλοι μέσα στην δόλια και μέσα στις ενέργειες τις παράνομες, αλλά λειτουργούν στις παρυφές όλων αυτών, έστω και αν μπορούν να βγάλουν τα προστοζήν λίγο παραπάνω από αυτό που παίρνουν, δεδομένου ότι ο μέσος μισθός στην Τουρκία είναι 400 δολάρια το μήνα.
0: Άρα υπό το φόντο και της ανοχής της κυβέρνησης των αρχών, για να μπορέσει η οικονομία να λειτουργήσει, να πέσει χρεύστο, να υπάρχει χρήμα μέσα στην
1: οικονομία. Ακριβώς, και να μην υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Να ανοίξουμε λίγο και αν θέλετε περισσότερο την εικόνα, να ξαναβγούμε λίγο εκτός συνόρων Τουρκίας, αλλά βεβαίως με φόντο πάντα την Άγκυρα. Αλλά ανοίξουμε λίγο περισσότερο την εικόνα. Συρία, μέτωπο Συρίας, Ισραήλ, Ρωσία, ΝΑΤΟ, Ανατολική Μεσόγειος. Ποια είναι σήμερα αυτή η μεγάλη στρατηγική στόχευση της Τουρκίας? Τι είδους περιφερειακή δύναμη εκτιμάται ότι έχει βάλει στο στόχαστο, στο τραπέζι ο Ταγί Περντογάν και θέλει να είναι η Τουρκία σε 5 ή 10 χρόνια?
1: Βεβαίως, ο Ερντογάν όταν γιόρτασε τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου του 2023, γιόρτασε τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε το αφήγημα και το όραμα της νέας Τουρκίας που αφήνει στο νέο αιώνα, τον αιώνα του Ερντογάν, τον οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια. Λέει λοιπόν ότι θα ήθελε το 2053 η επίγονή του, στα 600 χρόνια από την άλωση, βάζει ιστορικά δεδομένα πάντοτε και συμβολισμούς, θα ήθελε η Τουρκία να είναι στο G20. Τώρα θα ήθελε να είναι στο G7.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν το 2071, που θα είναι 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ και της παρουσίας των Τουρκομάνων στην Ανατολία και γενικώς στη Μικρά Ασία, ότι θα ήθελε να είναι στις τρεις χώρες, που ηγέτιδες χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Θα μου πείτε φλιναφλήματα. Κατά το δικό τους αφήγημα, όχι. Αυτό πιστεύουν και έτσι οικοδομούν ακόμα και τη νέα γενιά, τη δομούν τη νέα γενιά μέσα εκπαιδευτικά βιβλία. Μην ξεχνάμε ότι τώρα βγήκαν και τα καινούργια βιβλία που δείχνουν τον τουρκικό κόσμο, ο οποίος δεν έχει μία συνέχεια, ένα ασυνέχεια, παρότι υπάρχουν συγγενείς γλώσσες και πολιτιστικά συγγενείς στοιχεία, που ξεκινάει από τα όρια Αλτάη και φτάνει μέσα στα Βαλκάνια. Θέλω να δείξει δηλαδή το μεγαλείο της Τουρκίας, που δεν είναι Τουρκία όλο αυτό. Έτσι,
0: και
1: είναι...
0: το είχε πει νομίζω και ο Ταγί Περντογάν ξεκάθαρα εδώ και χρόνια μιλώντας για την Τουρκία, την πατρίδα της καρδιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, η πατρίδα της καρδιάς, τα σύνορα της καρδιάς κτλ. Τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από τη γαλάζια πατρίδα, η οποία σχετίζεται κυρίως εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία τον εαυτό της δεν τον βλέπει διαχρονικά ως περιφερειακή δύναμη όπως λέμε εμείς οι Δυτικοί και οι Έλληνες, αλλά τη βλέπει ως κεντρική δύναμη. Βλέπει λοιπόν ότι είναι μια δύναμη η οποία σχετίζεται με το μέλλον της ανθρωπότητας και ότι σε κάθε περίπτωση ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία πρέπει να έχει λόγο. Να έχει λόγο όχι μόνο δίδοντας άδεια, αλλά να συμμετέχει σε οτιδήποτε αναπτυξιακό, στρατιωτικό ή ενεργειακό συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να ερωτάται, να συμμετέχει και μάλιστα να συμμετέχει αναλογικά με το μέγεθός της, το γεωγραφικό και το πληθυσμιακό. Δηλαδή, όχι να παίρνει ένα ποσοστό, παραδείγματος χάρη σε ένα consortium, σε μια κοινοπραξία ενός έργου το οποίο γίνεται, αλλά να συμμετέχει σύμφωνα με τον όγκο της. Άρα λοιπόν να έχει μια λεόντιο συμφωνία. Άρα να παίρνει τη μερίδα του λέοντος εν ολίγης. Έτσι βλέπει τον εαυτό της και θεωρεί ότι σε βάθος χρόνου από τις διεθνείς συνθήκες, αρχίζοντας από τη συνθήκη της Λοζάνης μέχρι του Μοντρέ του 36, μέχρι του Παρισίου του 47 και μέχρι σήμερα, οτιδήποτε γίνεται στο οποίο δεν συμμετέχει η Τουρκία, ότι η Τουρκία είναι αδικημένη, θεωρεί ότι σύμφωνα με το Μισάκ Ιμιλί, τον εθνικό όρκο που έδωσαν επί Κεμάλ και το οποίο συνέχισε να αναφέρεται ο Νιχάτ Ερίμ, γνωστός λόγιος, νομικός, κοινωνιολόγος, Τούρκος δεκαετίας του 50 που έγινε και πρωθυπουργός το 1971 και δολοφονήθηκε από τουρκική τρομοκρατική οργάνωση το 1980, έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει πάντοτε να διεκδικεί αυτά τα οποία της στέρισε ο χρόνος και η κακή δυτική ευρύτερα, μέσα σε αυτούς βάζουν και τους Έλληνες, όπου πρέπει να τα διεκδικεί συνεχώς de facto. Και σε βάθος χρόνου, αν βρεθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου ή μιας διεθνούς διαιτησίας, επιδιαιτησίας, διαμεσολάβησης, να τα διεκδικήσει και de jure. Το έχει κάνει αυτό στην ιστορία η Τουρκία ή προσπαθεί να το κάνει? Ναι. Το έκανε το 1939.
0: Σωστά.
1: Στέλνοντας επίκους στην Αλεξανδρέτα, όπου ζήτησε από την τότε γαλλική εποπτεία, λόγω της συνθήκης Λοζάνης υπήρχε εποπτεία στη Συρία από τους Γάλλους, να γίνει ένα δημοψήφισμα για το που θέλει να πάει ο πληθυσμός της Αλεξανδρέτας. Έγινε το δημοψήφισμα, το επικύρωσαν οι Γάλλοι και οι κάτοικοι, οι οποίοι ήταν έπικοι ουσιαστικά, ζήτησαν με ένα είδος χρησικτησίας, να το πω έτσι, να βρεθούν και να πάνε στην Τουρκία, όπως και βρίσκονται μέχρι σήμερα. 87 χρόνια μετά η Συρία δεν το αποδέχεται, παρόλα αυτά η Αλεξανδρίδα βρίσκεται στην Τουρκία. Αυτό θέλει να κάνει και στα κατεχόμενα της Κύπρου κάποια στιγμή, δηλαδή να πει ότι επειδή βρίσκομαι ήδη 52 χρόνια εκεί ή 55 ή 60 κάποια στιγμή, αν βρεθούν ποτέ τα θέματα αυτά προς επίλυση, να πει ότι τα δικαιούμαι, διότι έχω κάνει ένα είδος σε εισαγωγικά χρησικτησία, παρότι το Διεθνές Δίκαιο δεν αναγνωρίζει χρησικτησία. Εν τούτης η Τουρκία καταφέρνει με τις πιέσεις και με τις καταστάσεις οποίες δημιουργεί τελικά να αποδέχονται η τρίτη, η διεθνής κοινότητα να αποδέχεται τα θέλω της.
0: Και νομίζω ο κ. Σταθακόπουλε το έχει επικοινωνήσει και το τα προηγούμενα χρόνια με δηλώσεις αξιωματούχων ότι έχει μια τέτοια στόχευση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε πριν, ότι το προπαγανδίζει, το επικοινωνεί αυτό και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το παράδειγμα που φέρατε για τα βιβλία, για τα σχολεία και το πώς διαμορφώνει μια καινούργια κοινωνία είναι σημαντικό. Και αν θέλετε, μόνο και προς το τέλος, μέσα σε αυτόν τον ευρύτερο σχεδιασμό που μας αποτυπώνεται, πού τοποθετεί πλέον η Άγκυρα τότε την Ελλάδα, ως αντίπαλο με τον οποίο θέλει να επιβάλλει μια ευρύτερη διαπραγμάτευση, ως εμπόδιο σε περιφερειακούς σχεδιασμούς όπως μας τους αποτυπώσατε ποιο είναι το τελικό σχέδιο, ή ως ένα γείτονα με τον οποίο αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρεθεί ένας λειτουργικός τρόπος συνύπαρξης?
1: Η Τουρκία θεωρεί ότι η σχέση με την Ελλάδα είναι όπως ήταν κάποτε το οικογενειακό δίκαιο πριν το 1981, που έλεγε σε ένα γάμο είναι οι δύο σύζυγοι, όπου ένας είναι ο άντρας και η άλλη είναι η ύπανδρος γυνή. Η υπό τον άνδρα γυναίκα, η οποία ακούει τον άνδρα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται την όποια συμφωνία με την Ελλάδα, ότι το ρόλο του άνδρα, του συζύγου, θα τον παίζει πάντοτε η Τουρκία, και το λόγο, τη θέση, το ρόλο της υπάνδρου γυναικός που θα ακούει το σύζυγο θα είναι η Ελλάδα. Μαζί θα είμαστε σε μια συμφωνία μεν, αλλά θα ακούμε και θα εφαρμόζουμε αυτά, θα μας υποδεικνύει η Τουρκία, προσέξτε, για δικό της όφελος μεν, αλλά κυρίως, τάχα μου, και για δικό μας όφελος. Ναι. Για να μην έχουμε εντάσεις, να μην έχουμε τριβές και για να έχουμε μια καλή συμφωνία, έναν καλό σε εισαγωγικό γάμο. Αυτό φαντάζεται, αυτό θέλει και αυτό θέλει να κάνει και στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν ο κύριος Σταθακόπουλος, διδάκτορ Παντίου, νομικός και οθωμανολόγος. Γιατί στα ελληνοτουρκικά έχει σημασία να μην μένουμε μόνο στη δήλωση της ημέρας ή στην επόμενη αντίδραση της Αθήνας. Πρέπει να βλέπουμε τι αλλάζει μέσα στην ίδια την Τουρκία, πώς μετακινούνται οι ισορροπίες γύρω της και πώς όλα αυτά εντάσσονται και στην μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

0: Μια εβδομάδα μπορεί να μοιάζει πολύ μεγαλύτερη όταν τη ζεις μέσα στην καθημερινή ροή των ειδήσεων. Κάθε μέρα και ένας καινούριος τίτλος, μια εικόνα που κυριαρχεί για λίγες ώρες, μια δήλωση που προκαλεί αντιδράσεις, ένα γεγονός που μοιάζει να επισκιάζει όλα τα προηγούμενα, μέχρι να έρθει το επόμενο. Και όταν φτάνει το τέλος της εβδομάδας, αρκετά από όσα μας απασχόλησαν έχουν ήδη αρχίσει να ξεθοριάζουν. Γι' αυτό και τα επόμενα λίγα λεπτά επιστρέφουμε στις στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους. Αυτές λοιπόν που θα ακούσετε είναι μερικές από τις στιγμές που ξεχωρίσαμε από την εβδομάδα που πέρασε. Πάμε να τις θυμηθούμε.
1: Σε κάθε γωνιά της χώρας οι καρδιές έσπασαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιώργο μου, σ' αγαπάμε και σε εκτιμάμε όλοι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα.
3: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο.
4: Θα βρει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική.
5: Έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο.
1: Να στηρίξουν το αφήγημα του πανικού θα επιχειρήσουν οι δύο γιατροί που παρονόμως έκαναν πλασμαφαίρεση και επιχείρησαν, όπως φαίνεται, να εξαφανίσουν στοιχεία.
6: Προϋποθέσεις της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο συντρέχουν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά.
7: Και τις περισσότερες διαδικασίες, σχεδόν όλες τις διαδικασίες, τις έκαναν οι διασώστες. Γιατί όταν έφτασαν στο ζουμίο, είδαν το γιατρό μόνο να κάνει με το ένα χέρι κάρπα.
8: Υπάρχουν σε κρεμότητα ακόμη αρκετά πιστήρια τα οποία εξετάζονται.
9: Το 25 υπάρχει, προσέξτε, προφορική καταγγελία.
10: Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιδρυτικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα 3 φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Δυναμώνει η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
11: Ο Χακάμπινταν αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία.
12: Αμέσως ήταν η απάντηση της Αθήνας. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.
13: Αυτά τα οποία λέει σήμερα ο Φιντάν πράγματι θα έλεγα συνιστούν μάλλον αλλαγή υποδείγματος.
1: Το τσουνάμι ενέργειας έρχεται με ορμή και πλέον αποτελεί τη νέα πραγματικότητα.
14: If new measures are needed in response to higher energy prices, they should be targeted, temporary and consistent with our fiscal rules.
15: 1,70 το λίτρο με τι εισοδήματα. Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
16: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
17: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
18: Πρέπει να σε κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική.

Και ακούγοντας τα όλα μαζί, ίσως υπάρχει μια λέξη που διατρέχει αυτή την εβδομάδα. Πίεση. Πίεση πρώτα πάνω στους θεσμούς, μια υπόθεση που ξεκίνησε με τον ευνίδιο θάνατο και τον αποχαιρετισμό ενός πολύ γνωστού καλλιτέχνη, εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική έρευνα και άνοιξε μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για τους ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Πίεση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί οι χαμηλότεροι τόνοι των τελευταίων ετών δεν σημαίνουν ότι οι μεγάλες διαφορές εξαφανίστηκαν, παραμένουν εκεί και μπορούν με μια δήλωση να επιστρέψουν αμέσως στην πρώτη γραμμή. Και ύστερα η ενέργεια, εκεί όπου η γεωπολιτική πάβει να είναι κάτι μακρινό και γίνεται λογαριασμός, καύσιμο, θέρμανση, και τότε η διεθνής κρίση γίνεται εσωτερική πολιτική και η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει με μέτρα. Τελείως διαφορετικές ιστορίες, αλλά αυτή είναι ίσως και η αξία μιας μικρής ανασκόπησης. Όταν απομακρυνθεί λίγο ο θόρυβος της ημέρας, βλέπεις όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και πού άφησε πίεση, ερωτήματα και εκκρεμότητες. Και αρκετές από αυτές περνούν ήδη, νομίζω, στην επόμενη εβδομάδα. Σκητάλη να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ στην παρέα σε λίγα λεπτά.

0: ξυγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Να δω, να δω, να δω αν είναι νίκας, να δω.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Πέλα FM.
12: Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας από γιόταχη αυτοκίνητο στο Κρίκελο Βρετανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξατράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα την πτώση του σε γκρεμό. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το βράδυ της Παρασκευής τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Από την επίθεση, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στην περιοχή των πλευρών. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίες 12 και 13 ετών στους αμπελόκηπους. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών γίνεται αυτή την ώρα η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Συλληπιτήρια, μηνύματα και επικοινωνίες για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και θεσμικών προσώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει δεχθεί ο Γιώργος Παπανδρέου. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς διεξάγεται σήμερα στη Γερμανία, με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχεται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επέλαση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις του ZDF στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς, η Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση Γερμανίας, καταλαμβάνει μόλις 6%. Στο Βερολίνο, η τελευταία δημοσκόπηση έδινε 22% στην αριστερά και 20% στο ZDU. Επανέρχεται στις προκλήσεις για το Αιγαίο και τα νησιά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αν όμως υπάρξει πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα, τότε η σοβαρότητα και οι ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστές σε όλους, σημείωσε ο Φιντάν. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο. Αμερικανικά επιτάμενα τάνκερ εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε χθες τους κατοίκους του Ριάντ και άλλων περιοχών για πιθανό κίνδυνο αεροπορική επίθεση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε με κατεπήγουσα προειδοποίηση τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Στο μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Η Ρεάλ κατέκτησε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που πραγματοποιήθηκε στο Αμπουντάμπι, καθώς νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-89 στον τελικό. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο, ενώ χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 μποφόρ και σαν ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά θα αυξηθούν και σε Ήπειρο, Μακεδονία και Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρει 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει τα επιρωτικά τους 30 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.

Καλοκαίρι του 1979, οι Sniffer the Tears γνωρίζουν τη μεγάλη τους επιτυχία με αυτό το τραγούδι που από τον τίτλο του και μόνο μοιάζει φτιαγμένο για τον δρόμο, το Driver Seat. Μόνο που δεν μιλά για αυτοκίνητα, ο Paul Roberts είχε αρχίσει να το γράφει ήδη από το 1973 σε ένα μικρό δωμάτιο στο Hammersmith του Λονδίνου, που όπως θυμόταν αργότερα μοιραζόταν με ένα ποντίκι και ένα πολύ θορυβώδες ψυγείο. Πίσω από το τραγούδι βρισκόταν ένας χωρισμός. Οι στίχοι αποτυπώνουν εκείνες τις αντιφατικές σκέψεις που ακολουθούν το τέλος μιας σχέσης και την προσπάθεια να ξαναπάρεις τον έλεγχο της ζωής σου. Το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί αρχικά ως demo, αλλά εκείνη η εκδοχή δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Χρόνια αργότερα το υλικό ξαναδουλεύτηκε και το Driver Seat έγινε η μεγάλη διεθνής επιτυχία του συγκροτήματος. Και το καλοκαίρι του 1979 ήταν γεμάτο αλλαγές. Στη Βρετανία, η Μάργαρετ Θάτσερ είχε μόλις γίνει πρωθυπουργός, ανοίγοντας μια εντελώς διαφορετική πολιτική και οικονομική περίοδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ιούλιο, ο Τζίμι Κάρτερ μιλούσε στους Αμερικανούς για μια κρίση εμπιστοσύνης, για μια κοινωνία που αμφέβαλε όλο και περισσότερο για τους θεσμούς της και για το μέλλον. Και στην Ελλάδα, λίγο νωρίτερα, στο Ζάπιο είχε υπογραφεί η συνθήκη προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Μια χώρα που μόλις είχε αφήσει πίσω της τη δικτατορία, επιχειρούσε και αυτή να ορίσει την κατεύθυνσή της. Και κάπου εκεί ο τίτλος αποκτά άλλο νόημα, όχι ποιος κρατά το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, αλλά ποιος κρατά το τιμόνι της δικής του ζωής.

0: Τα σχολεία άνοιξαν και μαζί επέστρεψε μια πολύ καθημερινή συζήτηση για κάθε οικογένεια. Τι θα φάει το παιδί πριν φύγει από το σπίτι, τι θα πάρει μαζί του, τι θα αγοράσει στο διάλειμμα και τελικά πόσο εύκολο είναι μέσα στην πίεση της καθημερινότητας να τρώει πραγματικά σωστά. Η συζήτηση έχει φέτος και μια επιπλέον αφορμή. Από τη νέα σχολική χρονιά αλλάζουν οι κανόνες στα κηλικία. Περιορίζονται ζάχαρη, αλάτι, κορεσμένα λιπαρά. Βγαίνουν από το μενού προϊόντα όπως σοκολάτες, τα ντόνατα, τα πατατάκια, τα αναψυχτικά και περιορίζονται ακόμη και τα λαντικά στα σάντουιτς. Οι κηλικοί άρχες αντιδρούν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τα παιδιά μπορούν ούτες ή άλλως να αγοράσουν τα ίδια προϊόντα ακριβώς έξω από το σχολείο. Και εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο θέμα, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι πουλάει το κηλικείο, αλλά συνολικά τι μαθαίνουμε στα παιδιά να θεωρούν φυσιολογικό φαγητό, τι συνήθειες χτίζονται στο σπίτι και πόσο εύκολο είναι για έναν γονιό να ξεχωρίσει τι πραγματικά είναι σωστό μέσα σε τόσες διαφορετικές συμβουλές. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε αυτή την ώρα και έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ την παιδίατρο, την κυρία Γεωργία Δαρζέντα. Κύριε Δαρζέντα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Και να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από αυτή την ελληνική αντίφαση, όπως την λέμε. Μιλάμε συνέχεια για μεσογειακή διατροφή, για ελαιόλαδο, για φρούτα, για λαχανικά. Στην πράξη, όμως, τι τρώνε σήμερα τα παιδιά και πού βλέπετε να γίνεται το μεγαλύτερο λάθος?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει μια αντίφαση, ενώ είμαστε ένας μεσογειακός λαός, με μεσογειακή διατροφή, με κατεξοχήν η γη μας προσφέρει ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, αυτά που παγκόσμια είναι ό,τι καλύτερο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως παρόλα αυτά έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στη χώρα μας. Ναι. Και αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση. Δεν νομίζω όμως ότι φταίει η μεσογειακή διατροφή γι' αυτό. Απλά οι συνήθειες οι οποίες με τα χρόνια έχουν αλλάξει και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι διατροφικές αυτές συνήθειες και οι προτιμήσεις παιδιών και εφήβων έχουν στραφεί πιο πολύ σε τροφές επεξεργασμένες, πλούσιες σε σάχαρα. Τροφές πλούσιες δηλαδή σε ενέργεια, αλλά σε χαμηλή θρεπτική αξία.
0: Ανέφερα πριν και στο πρόλογο ότι τα σχολικά κηλικεία γίνονται αυστηρότερα. Φεύγουν αναψυκτικά, φεύγουν πατατάκια, φεύγουν όλα αυτά που θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας και αν μου επιτρέπετε τα δίνουμε όλοι. Μπορεί όμως πραγματικά ένα κηλικείο να αλλάξει διατροφικές συνήθειες αν το παιδί έχει μάθει παραδείγματος χάρη διαφορετικά στο σπίτι ή απλώς θα αναζητήσει αυτά τα προϊόντα αλλού? Ποια είναι η εμπειρία σας?
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Νομίζω ότι δεν φτάνει αυτό μόνο. Δεν θα αλλάξει σίγουρα τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των νέων μας σήμερα το κηλικείο μόνο. Αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτό το μέτρο θα έπρεπε να έχει πάρθει και από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί υπάρχουν γονείς που κάνουν μια προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν βοηθούνται καθόλου από το σχολικό κηλικείο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το μέτρο είναι θετικό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η εκπαίδευση πρέπει να δοθεί από το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών και οι προτιμήσεις τους να αλλάξουν, να μπούμε δηλαδή σε έναν άλλο τρόπο σκέψης και οι γονείς οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν προλαβαίνουν και εκείνοι. Δηλαδή, όλα είναι θέμα χρόνου, δουλειάς, εργασίας. Τρέχουν από το ένα μέρος στο άλλο. Το μισό χρονικό τους διάστημα το τρώνε στο δρόμο και στην κίνηση. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό και δεν είναι εφικτό. Αν αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, αν ξεκινήσει η εκπαίδευση και από το σπίτι και από το σχολείο, τότε νομίζω ότι και το κηλικείο θα έρθει να συμβάλλει σε αυτό. Και είναι σωστό να υπάρχουν τρόφιμα και στο κηλικείο, τα οποία να είναι δημητριακά χωρίς ζάχαρα, πρόσθετα ζάχαρα, να είναι δηλαδή ολικής άλεσης και να έχουν μέσα πρωτεΐνη που να είναι καλής θρεπτικής αξίας, να υπάρχουν γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών, να υπάρχουν φρούτα που δεν είχαμε μέχρι τώρα, ίσως και σαλάτες που να περιέχουν μέσα λαχανικά και να έχουν μέσα και πρωτεΐνη και τυριά, τα δικά μας, τα ελληνικά τυριά, ανθότυρο, κατοίκι. Ναι, παιδιά, όχι σε τόσο πολύ όπως είναι το ένταμ, το γκούντα που έχουν πάρα πολλά, πάρα πολύ, έτσι, πολλά λιπαρά. Πάνω από 40% λιπαρά.
0: Νομίζω είναι πολύ πρακτικό αυτό που μας λέτε όσον αφορά και ένα σωστό κολατσιό για το σχολείο.
1: Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα, αν μου επιτρέπετε, έτσι λίγο βιωματικό. Γιατί τα δικά μου τα τετράχρονα δίδυμα, πολλές φορές το πρωί τώρα που ξεκινήσαμε το σχολείο, πριν πάνε, μου λέει ο γιος μου, δεν πεινάω για να πάω το σχολείο το πρωί. Πόσο σημαντικό όμως είναι να μπορεί να φάει ένα παιδί όταν δεν θέλει ένα κανονικό πρωινό?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, συνήθως οι μικρές ηλικίες δεν έχουμε, στις μικρές ηλικίες δεν συναντάμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μικρών παιδιών παίρνει πρωινό, έστω ένα γάλα, το πρωί το πίνει. Υπάρχει βέβαια και μια ηλικία εκεί γύρω στα 4-5 που λίγο υπάρχει μια άρνηση και προς το γάλα. Ή μπορεί να πιει ένα φρεσκοστημένο χυμό ή κάτι. Από εκεί και πέρα το κολατσιό έρχεται να παίξει το βασικό ρόλο, να γίνει γέφυρα μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού, γιατί ξέρετε τα σάχαρα πέφτουν και μετά. Το παιδί πέφτει με τα μούτρα σε κάτι πάρα πολύ εύκολο που γρήγορα θα του ανεβάσει, θα καλύψει με την όρεξή του, αλλά πολύ γρήγορα θα ξαναπεινάσει και θα στραφεί σε λάθος επιλογή δυστυχώς. Ένα καλό πρωινό, λοιπόν, ένα καλό πρωινό είναι απαραίτητο, αν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά αν δεν μπορεί να συμβεί, είναι το σωστό να δώσουμε εμείς στο παιδί μας, ειδικά είναι τόσο μικρό, ένα κολατσιό το οποίο θα έχει όλα τα απαραίτητα συστατικά. Ένα σάντουιτς που μπορεί να έχει μέσα πρωτεΐνη τύπου. Κοτόπουλο, βραστό ή ψητό.
0: Ναι.
1: Το αυγό, αν μπορεί να καταναλωθεί μέσα στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς. Τα προνήπια εκεί καταναλώνεται, το δίνουν οι γονείς μαζί, που είναι πάρα πολύ θρεπτικό και υγιεινό. Φρούτα, οπωσδήποτε φρούτα, οπωσδήποτε φρούτο. Και αν υπάρχει ένα σνακ, γιατί και αυτό χρειάζεται, το οποίο να είναι φτιαγμένο στο σπίτι, ένα κέικ που θα έχει σαν γλυκαντικό παράγοντα, σαν βάση του. Ένα φρούτο και όχι ζάχαρη ή με λιγότερη ζάχαρη ή αν θέλετε με μέλι, με φυσικό βούτυρο, αμυγδαλό βούτυρο, με πιο θρεπτικά έτσι, μεγαλύτερη θρεπτική αξία.
0: Και επειδή φέρατε την κουβέντα στο σνακ, γιατί με τα παιδιά μου ζητάνε το μπισκοτάκι, παραδείγματος χάρη το πρωί, σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει και η άλλη παγίδα, δηλαδή να μετατρέψουμε και το φαγητό σε μόνιμη απαγόρευση. Πώς μιλάμε όμως σωστά σε ένα παιδί για γλυκά, για πατατάκια, για αναψυχτικά, χωρίς να τους δημιουργήσουμε και ενοχές, φόβο ή και αιμονή με το βάρος?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Η απαγόρευση συνήθως φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα και είναι το λεγόμενο σύνδρομο του απαγορευμένου καρπού. Όσο εμείς το απαγορεύουμε, τόσο το παιδί θα ψάξει να το βρει, θα το κρύψει, θα πάει να το βρει μια άλλη στιγμή, θα το κρύψει στο ζητάει, στο ντουλάπι του. Είναι αλήθεια αυτό. Και οι ενοχές, ο φόβος, η αιμονή με το βάρος που αργότερα στην εφηβεία μπορεί να δημιουργήσει, να έρθει στην αντίθετη πλευρά, στην αντίθετη κατεύθυνση και να μην του αρέσει η εικόνα του και να μην βλέπει ότι η εικόνα του είναι καλή, αλλά να συνεχίζει να θέλει να δυνατήσει και να φτάνουμε στο άλλο άκρο, στην νευρική ανορεξία. Όχι, δεν βάζουμε ταμπέλες, απλά εκπαιδεύουμε τα παιδιά στο ότι υπάρχουν τρόφιμα που τα καταναλώνουμε πιο συχνά μέσα στην εβδομάδα, που είναι τα βασικά μας τρόφιμα, και κάποια άλλα τα οποία τα καταναλώνουμε πιο αραιά και με μέτρο. Και έτσι το μαθαίνει το παιδί αυτό από μικρό. Δεν θα τρώει συνέχεια μπισκοτάκι, θα φας μια φορά στις τόσες. Και όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις κρυφές πηγές σαχάρου, δηλαδή να προσπαθούμε να παίρνουμε προϊόντα που να έχουν λιγότερη σάχαρη. Και αν θέλετε να τα φτιάχνουμε κιόλας. Για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Να μην έχουμε μεγάλες συσκευασίες στο σπίτι μας. Πολλές φορές τα παίρνουμε για να τα έχουμε για όλο το μήνα και φυσικά τα καταναλώνουμε την πρώτη και όλη εβδομάδα του μήνα.
0: Πάντως το βάρος ενός παιδιού σίγουρα δεν κρίνεται μόνο από τι τρώει. Πόσο σημαντικό είναι η κίνηση, ο ύπνος, αλλά θα πω και αυτό το φαινόμενο. Και μάλλον είναι διαχρονικό. Εντάξει, τώρα φέτος αυτά τα χρόνια έχουμε τα τάμπλετ, έχουμε τα κινητά τηλέφωνα, αλλά πάντα υπήρχε η οθόνη στο σπίτι. Πόσο λοιπόν παίζει παράγοντα, είναι βασικός παράγοντας και το πόσες ώρες περνά καθισμένο μπροστά σε μια οθόνη ένα παιδί.
1: Ακριβώς. Είπαμε ότι η παχυσαρκία δυστυχώς είναι πολυπαραγωγικό νόσημα. Από τη μία είναι διατροφικές συνήθειες και από την άλλη είναι η καθιστική ζωή και η υπερέκθεση στις οθόνες. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, σε μελέτη που έγινε σε 44 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 30% των εφήβων είναι σωματικά ανενεργείς. Στη χώρα μας, μιλάω για τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε ένα πρωτίο στα 15 χρόνια, είμαστε δεύτεροι πανευρωπαϊκά.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι η υπερέκθεση στις οθόνες έρχεται σε μεγαλύτερη ηλικία. Όπως επίσης, στη μεγαλύτερη ηλικία, μετά τα 11 έως τα 15, βλέπουμε να σταματάνε τις δραστηριότητες αθλητικές που έκαναν τα παιδιά και στρέφονται πιο πολύ στην καθιστική ζωή, στον καναπέ, στο κινητό που είναι η προέκταση του κεριού, την ταμπλέτα και με όλες τις επακόλουθες συνήθειες που φέρνει αυτό. Δηλαδή θα καθίσουμε στον καναπέ, θα καταναλώσουμε και το σνακ που δεν πρέπει να καταναλώσουμε, θα μας περάσει τη διαφήμιση που αυτό το σνακ θα διαφημίσει. Οπότε βλέπω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι το λεγόμενο screen time αυτό που είπατε, έτσι, το οποίο όταν είναι υπερβολικό, όταν το εκτιθέμεθα όλοι, όχι μόνο οι νέοι, οι μεγάλοι έχουν θέμα με αυτό, γιατί πολλοί γονείς δουλεύουν και με αυτόν τον τρόπο, άρα αποτελούν και ένα παράδειγμα για τα παιδιά τους. Yeah. Αυτή λοιπόν η υπερβολική υπερέξεση δημιουργεί πρόβλημα και στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στην ψυχική του υγεία. Γιατί, προσέξτε, μείωση της ενεργειακής δαπάνης, δηλαδή κινείται λιγότερο το παιδί, άρα αυξάνεται το βάρος. Πιο πολλή ώρα μπροστά στην οθόνη. Ανεπαρκής ύπνος. Όταν το παιδί κάθεται πολλές ώρες, οι έφηβοι κυρίως, αν ρωτήσετε καθηγητές θα σας πούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ναι. Το πρωί τα παιδιά κοιμούνται, εντάξει. Κλείνουν αργά τις οθόνες. Αργά κλείνει η οθόνη, το παιδί δεν ξεκουράζεται, δεν κοιμάται, δεν αποδίδει σωστά στο σχολείο. Και ακούστε και κάτι άλλο, έχουμε και αλλαγή στις ορμόνες, ορμονικές αλλαγές. Ούτε φέρνουν αυτές οι ορμονικές αλλαγές, αύξηση της όρεξης.
0: Πολύ σωστά.
1: Φαύλος κύκλος. Με προτίμηση πάντα τροφές υψηλού ενεργειακού προφίλ και χαμηλής θρεπτικής αξίας.
0: Κυρία Δασδέτα, και επειδή βάζουμε στο κάδρο λίγο και τους γονείς, γιατί φαίνεται ότι πολλές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν και εκείνοι πότε υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα, είτε επειδή υπάρχουν αυτοί οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Ποια σημάδια πρέπει να τους κινητοποιήσουν και πότε είναι σωστό να μιλήσουν με τον παιδίατρό τους?
1: Ναι. Νομίζω ότι οι γονείς βλέπουν, αλλά δεν έχουν το χρόνο να αντιδράσουν.

0: οι γονείς φροντίζουν από την βρεφική κιόλας ηλικία τα παιδιά τους να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες. Αυτό είναι ένα πραγματικά καλό σημάδι. Και νομίζω ότι ίσως κάτι αλλάξει στο μέλλον. Τους βλέπουμε να προσέχουν και τους ίδιους. Δηλαδή στο τι θα φάνε, να αθληθούν. Τώρα στην οθόνη εδώ λίγο τα χαλάμε με τη νέα γενιά. Αλλά τουλάχιστον όσο αφορά τις διατροφικές συνήθειες και την άσκηση, βλέπω ότι υπάρχει ένα ενθαρρυντικό έτσι, μια έτσι νότα.
1: Και για να κλείσουμε όσο πιο πρακτικά γίνεται, αν ένας γονιός κρατούσε τρεις απλούς κανόνες, και παίρνω και εγώ το στυλό μου εδώ και το χαρτάκι μου, για τη διατροφή του παιδιού του μέσα στη σχολική χρονιά, ποιοι θα ήταν, τι θα μας προτείνετε?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τώρα οι κανόνες, οι χρυσοί, ένας χρυσός κανόνας, που τον έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, είναι το μέτρο.
1: Το μέτρο.
0: Μέτρο. Το μέτρο. Πάνω απ' όλα μέτρο. Όχι απαγορεύσεις, όπως είπατε, να μπει. Είναι ο ένας και μοναδικός κανόνας. Μέτρο στο τι βάζουμε στο σπίτι μας, να προτιμήσουμε να βάλουμε, να το βάλουμε σαν στόχο. Να βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα φρούτα, λαχανικά, ψάρια, εκεί υστερούμε, πολύ υστερούμε. Στο τι μπαίνει κάθε μέρα στην κουζίνα της οικογένειας. Να καταναλώνουμε δηλαδή τρόφιμα τα οποία είναι κοντά στη μεσογειακή διατροφή, να μειώσουμε τα υπερεπεξεργασμένα, τα συσκευασμένα, να μην πέσουμε στην παγίδα της ετικέτας, δηλαδή να μάθουμε να τη διαβάζουμε την ετικέτα και να ανακαλύπτουμε τα κρυφά σάχαρα. Γιατί πολλές φορές πέφτουμε σε παγίδα. Ναι. Ένας χυμός είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Πάρτον.
0: Δεν είναι όμως έτσι, αν το διαβάσουμε σωστά. Θα δούμε ότι δεν είναι απλά ένας χυμός. Και τρίτον, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Όλοι. Αυτό όλοι. Όλοι μας. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα από την οικογένεια. Πρέπει όλοι. Πρέπει ο γονιός να έρθει πιο κοντά στο παιδί, να αρχίσει να επικοινωνεί με το παιδί, και η επικοινωνία πρέπει να γίνεται και με δράσεις. Με δράσεις έξω. Περπάτημα.
1: Ναι.
0: Μπάλα. Ή απλή μπάλα. Αυτό που παίζανε κάποτε οι γονείς με τα παιδιά τους. Να γίνει. Όχι να βγαίνουμε όλοι έξω βόλτα και να είμαστε με το κινητό στο χέρι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κύριε Δαρζέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή.
1: Γιατί τελικά η σωστή διατροφή ενός παιδιού, όπως ακούσατε, δεν κρίνεται μόνο από ένα απαγορευμένο σνακ, ούτε από μια μέρα που φάγαμε λίγο χειρότερα. Χτίζεται από όλες αυτές τις μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Στο πρωινό, στο κολατσιό, στο οικογενειακό τραπέζι, στην κίνηση και στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι μεγάλοι μιλάμε για το φαγητό στα παιδιά μας.

Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες σας. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο που μας στέλνει τη δική του από το Ελσίνκι. Τον ευχαριστούμε και για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Χριστίνα από την Τίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Κανίδη, που αναφέρεται και κάνει το δικό του σχόλιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη συζήτηση που είχαμε το προηγούμενο ημίωρο. Και εκείνος κρίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση έντασης και πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο που μας στέλνει τη δική του από τη Λευκάδα. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: Ιταλείου Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο. Συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τι λένε Έλληνες επιστήμονες. Που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό,

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
2: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φιλείς στη Μαργαρίτα Παπανδρέου στην πολιτική της κηδείας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τους επικίδους λόγους εκφωνούν οι γιοι της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, προχωράει η κυβέρνηση, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επαναλαμβάνει ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, άνδρας από γιώτα έχει αυτοκίνητο στο Κρίκελο Βρετανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του με αποτέλεσμα την πτώση του σε γκρεμό. Στο αυτόφορο οδηγείται σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια το συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Το θύμα διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέες συνομήλικων παιδιών. Άνοιξαν οι κάλπες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και πριν κλείσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε ακόμα μερικές ιστορίες που αξίζουν λίγο χρόνο. Όχι επειδή ήταν απαραίτητα οι μεγαλύτερες ειδήσεις, αλλά επειδή μας λένε κάτι για το που αλλάζει η κοινωνία, η τεχνολογία αλλά και η καθημερινότητά μας.

Καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από το Φάληρο. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξανδρο που, όσον αφορά την προηγούμενη συζήτηση με την παιδίατρο, θέτει και την βασικότερη νομίζω ερώτηση που δεν την έκανα εγώ στην παιδίατρο, αλλά θα έπρεπε. Το πείτε μας έναν τρόπο και εμείς αγωνείς να βρούμε χρόνο για να τα κάνουμε όλα αυτά.

Καλημέρα, καλή Κυριακή. Εδώ και από τον Νότι Παπαγιαννάκο που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια που φροντίζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης και απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο 210-4800-170-4. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση του skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» και στέλνετε αυτό που θέλετε. Έχουμε και το τηλέφωνο του Viber, θυμίζω 6981 23 103.

0: Μια ιδιαίτερη πολιτιστική πρόταση θέλαμε να σας μεταφέρουμε, που μας ταξιδεύει σήμερα το βράδυ 2.500 χρόνια πίσω, εκεί όπου γράφτηκε ένα από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της αρχαίας ιστορίας. Στην ακτή των Σαλαμινομάχων, εκεί όπου θα γίνει η ανυπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, μιας μάχης που επηρέασε καθοριστικά όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία. Στα στενά του νησιού, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος αντιμετώπισε την πολύ μεγαλύτερη περσική δύναμη και πέτυχε μια νίκη που ανέκοψε την περσική προέλαση και άλλαξε την πορεία του πολέμου. Σήμερα η Σαλαμίνα ξαναφέρνει εκείνη τη στιγμή μπροστά στο κοινό, όχι απλώς ως ιστορική επέτειο, αλλά και ως μια ζωντανή πολιτιστική εμπειρία. Και μαζί μας είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Σαλαμίνας, ο κύριος Θοδωρής Ζανής. Κύριε Ζανή, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε την κορύφωση των Σαλαμινίων 2026 με την τελετή αναπαράστασης της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Για πρώτη φορά θα έχουμε ένα μεγάλο drone show όπου θα δημιουργηθεί μια έτσι εντυπωσιακή ενέργεια αφήγηση της ιστορίας ουσιαστικά και της αναπαράστασης της ναυμαχίας. Επίσης θα έχουμε show πυροτεχνημάτων, μια τεράστια οθόνη όπου θα μπορούν όλοι οι θεατές να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή του δρόμενου και της αναπαράστασης της ναυμαχίας. Αφηγητή θα έχουμε τον γνωστό ηθοποιό, τον Γιώργο Γεροδιδάκη. Θα έχουμε έτσι μια μουσική επένδυση με τον Μανούσο Χλαπάκη, όπου θα συνοδεύει όλη την αφήγηση.
0: Πολύ όμορφα και προσεγμένα ακούγεται αυτή η εντυπωσιακή αναπαράσταση. Θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο, γιατί σίγουρα σε μια τέτοια πολύ όμορφη εικόνα υπάρχει και μια λεπτή ισορροπία. Πώς θα καταφέρετε να συνδυάσετε το θέαμα με την ιστορική μνήμη, αν μου επιτρέπετε, ώστε ο κόσμος να μην φύγει απλώς με μια όμορφη εικόνα, αλλά και γνωρίζοντας λίγο καλύτερα τι πραγματικά συνέβη εκεί?
1: Ναι, φέτος κοιτάξτε, θέλουμε να συνδυάσουμε και το ιστορικό κομμάτι, αλλά και έτσι να το κάνουμε λίγο σαν πιο show, για να μπορέσουμε να παρακολουθήσει ένα μεγάλο φάσμα κοινού. Έχουμε επίσης και την ιστορική Τριήρη, την Τριήρη Ολυμπιάς του Πολεμικού Ναυτικού, όπου είναι ένα σχέδιο που είναι ακριβώς όπως ήταν οι αρχαίες Τριήρης, που είναι στο χώρο της εκδήλωσης, μπορούν να την επισκεφτεί ο κόσμος, να τη δει από κοντά. Και ταυτόχρονα με την οθόνη και το drone show είναι ένας συνδυασμός, νομίζω, της ιστορίας, πώς έχει διαμορφωθεί στο σήμερα. Και νομίζω θα αρέσει πολύ στον κόσμο όλων των ηλικιών, γιατί θα μπορούν να το παρακολουθήσουν. Έχουμε πάρα πολλές καρέκλες, μπορούν όλοι να κάτσουν, οπότε θα είναι κάτι ωραίο, θεωρώ, και ενδιαφέρον.
0: Να σας ρωτήσω, πέρα από την αναπαράσταση, μπορεί ο επισκέπτης μια άλλη μέρα, ας μην πούμε σήμερα, να έρθει σε επαφή και με τα αρχαιολογικά ίχνη αυτής της ιστορίας? Υπάρχει μουσείο στη Σαλαμίνα ή έκθεση φυσικά, όπου κτίθονται σχετικά ευρήματα?
1: Φυσικά, έχουμε δύο μουσεία. Ένα μουσείο είναι μόνο για την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Είναι στο κέντρο Μητροπολίτη Στιγνάτιος, όπου έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια με τον δήμαρχό μας, και ένα πιο καινούργιο ακόμα που είναι 5G, που εκεί ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει με VR γυαλιά, έχουμε ψηφιακά βιβλία, είναι πολύ ενδιαφέρον, και αυτό είναι για όλες τις ηλικίες. Και είναι σαν να βλέπει την ιστορία μπροστά του, δηλαδή γίνεται ουσιαστικά live, να το πω έτσι, όλη η ιστορία της ναυμαχίας, και όχι μόνο, είναι για όλα τα ιστορικά θέματα που έχουμε στη Σαλαμίνα. Έχουμε για τη Μονή Φανερωμένη, στο σπίτι του Άγγελου Σικελιανού, του ποιητή μας.
0: Ωραία, συνδέουμε την ιστορία και με τα τεχνολογικά εργαλεία, αν το θέλουμε έτσι να το παντρεύουμε λιγάκι έτσι, εποχές. Και αν μου επιτρέπετε, ένας τόπος λοιπόν η Σαλαμίνα που έχει συνδεθεί με ένα γεγονός παγκόσμιας ιστορικής σημασίας, εσείς εκτιμάτε ότι έχει καταφέρει να αξιοποιήσει αυτή την κληρονομιά όσο θα μπορούσε? Δηλαδή, η Σαλαμίνα έχει σήμερα την προβολή που αντιστοιχεί στο όνομά της?
1: Νομίζω πως υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Έχουμε κάνει την αρχή όμως. Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο. Νομίζω τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προβολή από ό,τι πιο παλιά, και συνεχώς προσπαθούμε να το αυξάνουμε και μέσω της διαφήμισης και μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και των social media, βέβαια. Βέβαια υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, δηλαδή παρόλο που είναι κοντά στην Αθήνα, ο κόσμος επισκέπτεται το νησί. και για θρησκευτικούς λόγους, αλλά και για την ιστορία, γιατί έχουν πολλά μνημεία, πολλά μουσεία που τον ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και σχολεία επίσης, έρχονται πολλές επισκέψεις από Αθήνα, από Πειραιά, γενικά από όλη την Αττική. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια αρκετά σημαντική, θα έλεγα. Σίγουρα πάντα υπάρχουν περιφέρεια βελτίωση, βέβαια.
0: Κύριε Ζανή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θοδωρής Ζανής, αντιδήμαρχος πολιτισμού Σαλαμίνας. Καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Να υπενθυμίσουμε πάλι 7:30.
1: 7:30 σήμερα στην Ακτή Σαλαμινομάχων, παραλία Καματέρου. Θα τη δούμε από τα φεριμπότ ότι έρθουν από Αθήνα.
0: Τέλεια.
1: Και είναι το σημείο ακριβώς εκεί που είναι και τα φεριμπότ και φαίνεται όλη και η τριήδηση και όλο το σκηνικό της εκδήλωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.

από την Σαλαμίνα να βγούμε λίγο εκτός συνόρων. Ακούσατε και στους τίτλους, αναφέραμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής μας για τις κρίσιμες εκλογές που σήμερα εξελίσσονται στη Γερμανία. Κάλπες έχουμε και αλλού όμως. Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται και οι εκλογές στη Ρωσία. Οι Ρώσοι εκλέγουν τους 450 βουλευτές της κρατικής δούμας, της κάτω βουλής του κοινοβουλίου. Και το αποτέλεσμα τουλάχιστον ως προς τον νικητή δύσκολα θεωρείται ανοιχτό. Η ενιαία Ρωσία, το κυβερνών κόμμα που στηρίζει πολιτικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν και κυριαρχεί στη Δούμα εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, αναμένεται να παραμείνει πρώτη δύναμη. Το πολιτικό πεδίο είναι αυστηρά ελεγχόμενο και πολλές αντιπολεμικές υποψηφιότητες δεν έφτασαν καν μέχρι την κάλπη. Κι όμως αυτές οι εκλογές έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Και ο ίδιος ο Πούτιν έχει συνδέσει την ψηφοφορία με την ενότητα της χώρας και την στήριξη της πολεμικής προσπάθειας. Άρα το Κρεμλίνο δεν κοιτά μόνο ποιος θα βγει πρώτος, κοιτά πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, τι ποσοστό θα πάρει η ενιαία Ρωσία και αν θα διατηρήσει την πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει σήμερα. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η ψήφος λειτουργεί ως ένας έμεσος τρόπος να μετρηθεί κοινωνική κόπωση μετά από 4 και πλέον χρόνια πολέμου. Ακόμη και η συμμετοχή έχει πολιτικό βάρος, γιατί το Κρεμλίνο θέλει να παρουσιάσει μια κοινωνία ενεργή και συσπειρωμένη. Οι Ρώσοι ζουν πλέον με υψηλά επιτόκια, ελλείψεις εργατικού δυναμικού, με βυτικές κυρώσεις, με πιέσεις στις τιμές και προβλήματα στα καύσιμα μετά από τα ουκρανικά πλήγματα που βλέπουμε σχεδόν καθημερινά σε ενεργειακές υποδομές. Γι' αυτό οι εκλογές έχουν αξία για το Κρεμλίνο, ακόμη και αν δεν κρύβουν μεγάλη πολιτική ανατροπή. Δεν θα του πούν ποιος κυβερνά τη Ρωσία. Θα του δείξουν όμως πόσο εύκολα εξακολουθεί να κινητοποιεί την κοινωνία γύρω από το σύστημα εξουσίας και πόση κόπωση από τον πόλεμο έχει αρχίσει να συσσωρεύεται πίσω από αυτή την εικόνα ενότητας. Είναι σημαντικές λοιπόν, γιατί μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό πεδίο, το Κρεμλίνο θα ψάξει μικρές αποκλίσεις. Ποιος πήγε να ψηφίσει, ποιος διάλεξε εναλλακτική. Και πού μπορεί να κρύβεται δυσαρέσκεια που δεν εκφράζεται εύκολα αλλιώς.

Πάμε τώρα σε μια άλλη μάχη που δίνεται πια καθημερινά, σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Από τη μία ένα βιβλίο, από την άλλη μια οθόνη που κάθε λίγα δευτερόλεπτα υπόσχεται κάτι καινούριο. Μια νέα ειδοποίηση, ένα βίντεο ακόμη, μια είδηση και αυτή η ατελείωτη κύληση που συχνά μας κρατά εκεί πολύ περισσότερο από όσο είχαμε σκοπό. Στη Σιγκαπούρη λοιπόν αποφάσισαν να δοκιμάσουν αν αυτή η λογική μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Όχι απαγορεύοντας την οθόνη, τα κινητά και τα τάμπλετ, αλλά δανειζόμενοι ορισμένα από τα εργαλεία που την κάνουν τόσο ελκυστική. Καθημερινούς δηλαδή στόχους, καταγραφή προόδου, πόντους και μικρές ανταμοιβές. Η χώρα λοιπόν ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον εθνικό πρόγραμμα για να ξαναβάλει την ανάγνωση στην καθημερινότητα. Οι πολίτες καλούνται να διαβάζουν τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα και στη συνέχεια να το δηλώνουν σε μια κρατική ψηφιακή πλατφόρμα ώστε να καταγράφει την πρόοδος τους. Κάθε ανάγνωση δίνει πόντους και εδώ έρχεται και μια μικρή έκπληξη. Ύστερα από 50 τέτοιες αναγνώσεις, η ανταμοιβή αντιστοιχεί σε ένα δολάριο περίπου Σιγκαπούρης. Προφανώς κανείς δεν πρόκειται να αρχίσει να διαβάζει για να πλουτίσει. Αυτό όμως είναι και το νόημα. Το κράτος δεν επιχειρεί εκεί να αγοράσει την ανάγνωση. Προσπαθεί όμως να δημιουργήσει μια συνήθεια, να δώσει εκείνη την μικρή άμεση ανταμοιβή που έχουμε μάθει να περιμένουμε από τις ψηφιακές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δοκιμαστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς και το πραγματικό ερώτημα θα έρθει μετά. Αν σταματήσουν οι πόντοι και η ανταμοιβή, θα μείνει το βιβλίο. Γιατί ίσως αυτό λέει περισσότερο για την εποχή μας από όσα φαίνονται. Δεν χρειάζεται πια μόνο να μάθεις έναν άνθρωπο να διαβάζει. Χρειάζεται πρώτα να τον πείσεις να αφήσει έστω και για 15 λεπτά την οθόνη.

Να αναφερθούμε λίγο και να δώσουμε χρόνο σε μια υπόθεση απάτης που εξάρθρωσε η αστυνομία αυτή την εβδομάδα, που έχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε, γιατί αλλάζει έναν πολύ βασικό κανόνα εμπιστοσύνης. Μέχρι σήμερα, αν στο τηλέφωνο ακούγαμε τη φωνή του παιδιού μας, του αδερφού μας ή κάποιου πολύ κοντινού μας ανθρώπου, θεωρούσαμε σχεδόν αυτονόητο ότι είναι πραγματικά αυτός. Πλέον και μεγάλη προσοχή, ούτε αυτό είναι πάντα ασφαλές. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, μια εγκληματική ομάδα στην Αττική τηλεφωνούσε σε υποψήφια θύματα με προσχήματα όπως εργασίες για οπτικές ίνες. Αν κάποιος εξέφραζε αμφιβολίες, του ζητούσαν το τηλέφωνο ενός συγγενικού προσώπου για να επιβεβαιώσει δήθεν τη διαδικασία. Στη συνέχεια τηλεφωνούσαν και στο συγγενή, προσποιούμενοι ότι καλούν από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Μια σύντομη συνομιλία αρκούσε για να πάρουν δείγμα της φωνής του. Με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κλωνοποιούσαν αυτή τη φωνή και επέστρεφαν στο αρχικό θύμα. Στην άλλη άκρη της γραμμής ακουγόταν πλέον ο άνθρωπος που γνώριζε και εμπιστευόταν να του επιβεβαιώνει όσα του είχαν πει οι απατεώνες. Η αστυνομία εκτιμά ότι η συνολική λία της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το ενδιαφέρον όμως ξεπερνά και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για δεκαετίες μαθαίναμε ότι το πρόσωπο ή η φωνή αποτελούν απόδειξη ταυτότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να καταργεί αυτή τη βεβαιότητα. Γι' αυτό αλλάζει και η άμυνά μας. Αν μια κλήση ζητά χρήματα, τη μαλφή ή επίγουσα ενέργεια, μην ξεχνάτε, κλείνουμε, καλούμε εμείς το συγγενή σε αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Η αστυνομία προτείνει ακόμη και μια οικογενειακή λέξη ασφαλείας, μια λέξη δηλαδή που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες περιπτώσεις για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτός που ακούμε στην άλλη γραμμή είναι ο συγγενής μας. Γιατί πλέον το άκουσμα της φωνής του μπορεί να μείνει απόδειξη ότι μιλήσαμε πραγματικά μαζί του. Μεγάλη προσοχή, όσο και η αστυνομία βλέπουμε να εξαρθρώνει τέτοιες συμμορίες, άλλο τόσο βλέπουμε στην άλλη πλευρά, στο άλλο μέτωπο, τα εγκληματικά στοιχεία να προσπαθούν να βρίσκουν και εκείνοι μεθόδους για να ξεπεράσουν τις άμυνες μας. Μεγάλη προσοχή λοιπόν.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και αυτής της Κυριακής. Σήμερα κάναμε τις δεύτερες σκέψεις λίγο διαφορετικά, χωρίς τον Πέτρο που είχε σαφώς σημαντικότερη οικογενειακή αποστολή. Εμείς θα είμαστε ξανά εδώ σε πλήρη σύνθεση το επόμενο Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12. Μέχρι τότε να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή και μια όσο γίνεται καλύτερη εβδομάδα και κρατήστε λίγο χώρο, όχι μόνο για όσα θα συμβούν, αλλά και για όσα θα χρειαστεί να ξανασκεφτούμε. Καλή σας ημέρα.

0: 1.600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για τον ευρικό σύστημα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ράδιο Πέλα.
9: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
12: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
11: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 33 0 22 9 78, 69 83 32 33 34 και 69 74 23 82 87.
12: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
15: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Πέλα FM.
5: Είμαι Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαρά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Τρία λεπτά μετά τις 2 πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην ακτή Βουλιαγμένης. Ένας 82χρονος κατέληξε μετά από καυγά που φέρεται να ξεκίνησε για μια εξαπλώστρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο. Ανίποτη τραγωδία και στη Χαλκιδική. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 14χρονου που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Ο ενήλικος σύμφωνα με πληροφορίες είχε υποστεί ρήξη νεφρού. Βάρης ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην περιοχή του Διονύσου όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε έπεσε πάνω σε κυκλίδωμα. Δυστύχημα και στις Σέρες, 40χρονος σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ανοιχτό αφήνει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγείλει επίσης παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για απόκρυψη της πραγματικότητας στον κατηγορητό. Το Πασόκ θα μπορούσε να έχει γραφτεί το κείμενο από AI, το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωποι πολιτικού κόσμου στην πολιτική κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο. Με προσωπικές αναφορές την αποχαιρέτησαν τα παιδιά και τα εγγόνια της. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρος Λιβάνιος. Κρίσιμες κάλπες σήμερα στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Η πολιτική Μέρτς βρίσκεται στην ουσία στο επίκεντρο μετά την ισχυρή επίδοση της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στις αντίστοιχες εκλογές προημερών σε Σαξονία και Άνχλατ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας και στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και τέλος στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα, με τη θερμοκρασία στην Αττική, αν και έχει συννεφιά να φτάνει τους 30 βαθμούς. Ανάλογη εικόνα και αύριο, με τον Ιδράργυρο ακόμη και στους 31, αλλά από την Τρίτη αλλάζει το σκηνικό. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, έρχονται βροχές και το φθινόπωρο φαίνεται πως αρχίζει επιτέλους να μας θυμίζει ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο. Να ξεκινήσουμε με μια υπενθύμηση για όσους πρόκειται να κινηθείτε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι τις 11 το βράδυ παραμένουν κλειστές για τα αυτοκίνητα η Αθηνάς, η Καραγιώργη Σερβίας και τμήματα της Ερμού, λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Οπότε, σήμερα τουλάχιστον το κέντρο παραχωρεί λίγο περισσότερο χώρο στους πεζούς και εμείς οδηγοί χρειάζεται απλώς να έχουμε κατά νου τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην πρώτη μας είδηση, πριν από λίγο μάθαμε για έναν καυγά με τραγική κατάληξη. Η αιτία, όπως φαίνεται, αλλά θα μας τα πει και ο Μάριος Γιαννόπουλος που βρίσκεται στο σημείο, βρίσκεται στην πλάση της Βουλιαγμένης, η αιτία είναι μία ξαπλώστρα. Να δούμε λοιπόν, Μάρη, με τη βοήθειά σου, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη, τι γνωρίζεις.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, για μία ξαπλώστρα, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος διαπληκτίστηκαν. Καταρχάς, υπήρξε διαπληκτισμός στην αρχή με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 82χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιό της Βούλας και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μάλιστα, ο 76χρονος συνοδευόταν και από μία 21χρονη, όπως έχει δηλώσει, είναι φίλη του. Έχουν προσαχθεί αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο 76χρονος, η 21χρονη, αλλά και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού εδώ στην Πλάζα Βουλιαγμένης. Μέχρι αυτή την ώρα αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
5: Συγγνώμη, διακόπησα, πες μου, σε παρακαλώ, Μαρία.
4: Κάτι νεότερο προς το παρόν δεν υπάρχει. Πάντως, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν μιλήσει εδώ, είναι κάτι πρωτάκουστο. Για εκείνους δεν έχουν ξανακούσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια ώρα που, όπως δηλώνουν, επειδή υπάρχει αραιή κίνηση, υπάρχουν και αρκετές ξαπλώστρες. Δεν ήταν ότι υπήρχε διαθεσιμότητα, όπως μας είπαν εκείνη την ώρα.
5: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι Κυριακή, δεν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Άρα, ναι, είναι λογικό αυτό που λες εσύ και όλοι οι άνθρωποι εκεί, ότι δεν υπήρχε θέμα έλλειψης. Ήταν προφανώς κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη. Μένει να δούμε πώς και τι έγιναν, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρία. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την τραγωδία. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην ακτή Βουλιαγμένης. Εκεί σημειώθηκε όλο αυτό το σκηνικό και πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά τις επιθέσεις των φίλων Ιρανών Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και θα ακούσουμε στη συνέχεια την ανταπόκριση που έδωσε νωρίς στη Φέμα Βαργάνη σήμερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπεσμένα στο Λευκό Οίκο. Να δούμε τώρα τη μεγάλη εικόνα και κυρίως τι φοβούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καλεί Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από χώρες της Μέσης Ανατολής. Σαφώς, Κορίνα Γεωργίου, μαζί μας αυτό κάθε άλλο παρά θετικό το λες, ένα σενάριο που νομίζω ότι πρώτη φορά το ακούμε, ακούμε δηλαδή την Ουάσιγκτον να λέει στους Αμερικανούς πολίτες να φύγετε από τις χώρες τις συγκεκριμένες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Το θυμόμαστε αυτό λίγο πριν ξεσπάσει αρχικά ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου, άρα και τότε είχε σημάνει συναγερμός. Πάντως το βέβαιο είναι πως διαμορφώνονται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπες και εσύ και θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο, ενώ αμερικανικά υπτάμενα τάνκερ κατεγράφησαν να πετούν απάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Περσικό Κόλπο. Τώρα, στη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι κοντά στο Σαουδαραβικό λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας κατέγραψαν αλλεπάλληλες εκρήξεις στο σταθμό μεταφόρτωσης πετρελαίου, ενώ χθες πυκνός μαύρος καπνός κατεγράφει να υψώνεται κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου να αναφέρει ότι επλήγει δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο. Να πούμε βέβαια πως οι αντάρτες Χούθη λίγο αργότερα, χθες αργά το βράδυ, ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και μη επανδρομένων αεροσκαφών για την επίθεση εναντίον ευαίσθητων εγκαταστάσεων, έτσι τις χαρακτήρισαν στο Ριάντ, και εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο στο Γιαμπού. Τώρα, στο μεταξύ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει με κατεπίγουσα προειδοποίηση, όπως είπαμε, τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα από 8 χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα όμως, και έχει ενδιαφέρον αυτή η δήλωση, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να ισχυρίζεται πως θα μπορούσε μέσα σε μία εβδομάδα να τελειώσει τους Χούθη. Όπως είπε μάλιστα, οι νόμιμες δυνάμεις της Ιεμένης και οι συμμαχικές δυνάμεις βρίσκονται σχεδόν 20 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ιεμένης. Θα μπορούσαν να την καταλάβουν αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι αν αυτό συνέβαινε θα υπήρχαν πολλά θύματα στους αμάχους. Και να κλείσω ξύνα λέγοντας, θυμίζοντας μάλλον, πως την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να έχει συναντήσεις με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς θα τεθεί και το ζήτημα αυτό σε μέγιστη προτεραιότητα.
5: Και αναμένουμε τι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης σε μια στιγμή που ο πλανήτης πραγματικά στον πλανήτη έχει σημάνει συναγερμός. Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί είναι απρόβλεπτα και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλό
5: Καλίνα, Κόρνα Γεωργίου, κυρίες και κύριοι. Την εικόνα από την Αμερικανική πρωτεύουσα μετέφερε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
7: Ο πρόεδρος θα επέστρεφε την Κυριακή το βράδυ από το Camp David, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πήγε για να αποφασίσει με τους συνεργάτες του τι θα κάνουν με το θέμα των Χούθη. Η Αμερικανική Προεδρία δεν έδωσε εξηγήσεις για την πρόωρη επιστροφή του Προέδρου. Ξεκίνησαν οι φήμες μόλις ανακοινώθηκε. Το μεσημέρι του Σαββάτου εντοπίστηκε ένα αεροσκάφος κοντά στο Camp David όπου βρισκόταν ο πρόεδρος. Ένα μαχητικό F-16 ανέκοψε την πορεία αυτού του αεροσκάφους, διότι εισήλθε σε απαγορευμένο εναέριο χώρο λίγο πριν. Το State Department εκδόσε ταξιδιωτική οδηγία για όλη τη Μέση Ανατολή. Κάλεσε τους Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εντός της περιοχής να επανεξετάσουν σοβαρό το ενδεχόμενο ταξιδιού τους εκτός της περιοχής αυτής. Δηλαδή, ζήτησε από τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες χώρες της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις. Μια υπόθεση είναι ότι ο πρόεδρος σκέφτεται να βοηθήσει στη Σαουδική Αραβία, διότι οι Χούθη το Σάββατο κατάφεραν και χτύπησαν ακόμα και εγκαταστάσεις της Αράμκο, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το Βασίλειο, μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, ίσως πλουσιότερη, δεν είχε φροντίσει να έχει αντιαεροπορική άμυνα, να έχει προφανώς επιθετικά μαχητικά. Η Τουρκία και το Πακιστάν, που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν στρατιωτική βοήθεια, κάπου το ξέχασαν.
5: Και από τη Μέση Ανατολή πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, για τη νέα κλιμάκωση με τους Χούθη. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τον έχει φέρει δηλαδή εδώ και μέρες, το φόβο για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, κατ' επέκταση στα καύσιμα και μετά, ας μην γελιόμαστε, στα προϊόντα, αυτά τα βασικά, τα καθημερινά, τα οποία έχουν πάρει ούτως ή άλλως την ανιούσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του, και που δεν μπορεί να μην κατάλαβα καλά, κάλεσε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου μαζί μας, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον όμως υπάρξει ευρωπαϊκό περιθώριο, το σχετικό ευρωπαϊκό περιθώριο, γιατί χθες λίγο είχαμε μπερδευτεί τελικά. Σε μπέρδεψα με αυτό που είπα.
8: Όχι, καθόλου. Αλλά και χθες ήμασταν ξεκάθαροι, και εγώ και εσύ από εδώ πέρα. Αυτό που η Αθήνα ζητάει είναι η όποια μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μην συμπεριληφθεί στις δαπάνες, διότι οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης λογίζεται ως δαπάνη, κατά συνέπεια επειδή υπάρχει ταβάνι δαπανών, η Αθήνα τι θέλει? Θέλει αυτό να εξαιρεθεί και να μην επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της.
5: Ναι.
8: Είναι σαφές αυτό.
5: Το πολύ και λογικό από την άλλη, δεδομένης και της γενικότερης κατάστασης. Άρα, τι έχουμε εμείς να περιμένουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα, θέλω όμως για την κυριακάτικη ανάρτηση, ένα κομμάτι είναι αυτό, και την επόμενη εβδομάδα λίγο να θυμίσουμε, την επόμενη αυτή που έρχεται δηλαδή, τι εξειδικεύσεις θα έχουμε σε όσα ούτως ή άλλως έχουν προαναγγελθεί.
8: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά με βάση τις πληροφορίες μας και για τις επόμενες 48 ώρες, θα χτιστούν τα μέτρα.
5: Γράψε σβήσε δηλαδή είμαστε σε αυτή.
8: Ακριβώς. Διότι τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Και επειδή, για παράδειγμα, στο επίδομα θέρμανσης μιλάμε για επίδομα θέρμανσης, δεν μιλάμε μόνο για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ένα επίδομο που θα αφορά σε όλους όσοι θερμαίνονται με όλους τους τρόπους, με το ρεύμα, με οποιοδήποτε άλλον, συν το πετρέλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται μία άσκηση. Η πιο δύσκολη άσκηση από όλες αφορά στο σκέλος της επιδότησης στην Αντλία, η οποία εξ όσων μαθαίνω και πληροφορούμε θα πάει μήνα-μήνα, και από εκεί και πέρα εκείνο το οποίο επίσης θα αναζητηθεί μια λύση είναι για το σκέλος της αμόλυβδης, το οποίο καταλαβαίνω όμως ότι δεν θα προχωρήσει. Αλλά μένει να το δούμε στην τελική του μορφή αυτό το σχέδιο. Τώρα, στο ευρωπαϊκό πεδίο, στη μάχη που έχει προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τη σημερινή του ανάρτηση, αλλά και από τη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, ότι εκεί πρωτοβγήκε η είδηση ότι θα ζητήσουμε να δούμε πώς θα μπορεί να μειωθεί με ευρωπαϊκό κανόνα εντός εισαγωγικών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί λοιπόν τα δεδομένα βοηθάνε, διότι για παράδειγμα το συζητούσαμε και τώρα απ' έξω, βλέπαμε τις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. Στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα που μιλάμε, Χριστίνα, το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η Ελλάδα είναι στην 7η-8η θέση αυτών των χωρών, των 16 συνολικά, που έχουν ντίζελ πάνω από 2, και όταν λέμε πάνω από 2 φτάνει μέχρι τα 2,538 στη Φινλανδία. Αντιστοίχως, σε σχεδόν 10 χώρες στην Ευρώπη η αμόλυβδη είναι επίσης πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για το χάρτη του διεύρου από άκρη σ' άκρη, από το βορρά τον ευρωπαϊκό μέχρι τον νότο.
5: Και μιλάμε για ένα μεγάλο γεωγραφικό πλάτος.
8: Εξού και η πίεση, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συζήτησε αυτή τη δράση για την οποία αναζητείται εργαλείο και στο ECOFIN και στο Eurogroup, απέναντι σε αυτό τον πολύ σοβαρό λόγο, γιατί ξεφεύγει η κατάσταση από τον έλεγχο, να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή που θα επιτρέψει στις χώρες που δεν είναι μόνο η Ελλάδα, και η Γερμανία το επιδιώκει αυτό. Οπότε η Αθήνα έχει στα χέρια της όπλα για να μπει, αν θέλει, σε μία ράγα αυτή η κατάσταση, ίσως όχι από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά σίγουρα από τον επόμενο μήνα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα όποια διαθέσιμα περιθώρια υπάρχουν. Και επειδή δεν μπορεί να ξαναχτιστεί ο κανόνας από την αρχή, μπορεί να φτιαχτεί ένας παράδρομος, όπως μου λέγει νωρίτερα, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Παπακοσταντίνος, θα τα πούμε και τηλεοπτικό στο βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Όλα αυτά βέβαια είναι οι σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις. Στην καθημερινότητα όμως η εικόνα είναι ήδη πολύ δύσκολη. Οδηγοί και καταναλωτές σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα περιγράφουν, και θα ακούσετε τα σχετικά ηχητικά, πόσο έχει επιβαρυνθεί πλέον ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τα καύσιμα, αλλά και την αγωνία τους για το κόστος της θέρμανσης το χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα πέφτει η θερμοκρασία. Μπορεί να κρατήσει 1-2 μέρες. Δεν έχει σημασία για την Αττική. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως είναι πια πολύ αισθητή η διαφορά.
9: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
10: Από το κακό σε χειρότερο, και κάνω τις 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
11: Όταν κάνεις, ξέρω εγώ, 400 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
12: Ερκοντήσιον, κουβέρτα.
13: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, αλλά παλαιά.
5: Και το πρόβλημα της θέρμανσης έχει ήδη αλλάξει τις συνήθειες σε πολλές πολυκατοικίες. Κάποιοι εγκαταλείπουν την κεντρική θέρμανση, άλλοι περιορίζουν τις ώρες λειτουργίας της πολυκατοικίας της θέρμανσης που μένουν και αξιοποιούν για να μειώσουν το κόστος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky στον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτο, ο κύριος Απόστολος Τσίλης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρηστών.
14: Υπάρχουν πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση οι οποίες πλέον δεν καταλείπουν το κεντρικό σύστημα, και υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν άλλη δυνατότητα και προσπαθούν με περικοπή της θέρμανσης να ανταποκριθούν. Σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το καλύτερο σενάριο είναι 55% αύξηση σε σχέση με την περσινή τιμή. Είπαμε, προσπαθήσει η κυβέρνηση να κρατήσει τις τιμές πετρελαίου στο 1,75. Ναι. Αυτό είναι 55% αύξηση.
5: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης αυτά τα επίπεδα, το ερώτημα είναι για πολλά νοικοκυριά τι είναι πλέον πρακτικό. Και όταν λέμε πρακτικό, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος για να ζεσταθούν τα σπίτια μας. Ο κύριος Γιώργος Τάμτσης είναι στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι η ακριβότερη επιλογή και κάνει τη σύγκριση με φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω ότι είναι χρηστικές οι πληροφορίες.
15: Το πετρέλαιο είναι με διαφορά η ακριβότερη λύση σε σχέση με το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε νοικοκυριό και τα τιμολόγια που έχει, το φυσικό αέριο και το ρεύμα μπορούν να δώσουν και τα δύο πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το πετρέλαιο. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν ένα νοικοκυριό έχει φθηνό σταθερό τιμολόγιο, είναι προτιμότερο να λειτουργεί σε κλιματισμό ή αντλίες θερμότητας παρά να κάψει φυσικό αέριο.
5: Υπάρχει πάντως μια μικρή εκτίμηση, πρώτη, ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Πρατήριου Χωνατικής, για ένα δεκαήμερο που θα κινηθεί γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μην περιμένετε μείωση κάτω από τα 2 ευρώ. Το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο Παπακοσταντίνο. Αυτό ακόμα απέχει πάρα πολύ. Αυτές οι ημέρες, εκείνες οι ημέρες απέχουν πολύ από αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες. Παρ' όλα αυτά, το κρατάμε, είναι ίσως από τα αισιόδοξα ότι θα υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση, έστω προσωρινή.
16: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών. Δηλαδή, θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2,15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα.
5: Πάμε τώρα στις αντιδράσεις. Κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, όπως ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Το θέμα είναι η τσέπη μας. Και όπως χαρακτηριστικά λέει, μίλησε εδώ το πρωί στην τηλεόραση του Σκάκη τη Φέη Μαυραγάνη, θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
17: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες. Με τις νέες συμφωνίες που θα προκύψουν, τότε θα έχουμε οι μεγάλες αυξήσεις λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη. Κάτι πρέπει να συμβεί στην αγορά. Κάτι πρέπει να γίνει. Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν ένα ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι. Θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων. Ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30-40 και 50%.

0: πολύ θα αυξηθεί το κόστος μεταφοράς και άρα των προϊόντων.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει επιβαρυνθεί το κόστος της μεταφοράς. Κάναμε μια σχετική αύξηση. Τώρα όμως τελευταία, που κάθε μέρα πάλι ανεβαίνει, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το ζητάμε κάθε μέρα αυξήσεις τιμών. Ήδη είμαστε σε αδιέξοδο, ήδη υπάρχει μια μεγάλη επιβάρηση σε εμάς. Στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
0: Εκπρόσωποι των πολιτών, των καταναλωτών, των φορέων, των ανθρώπων της αγοράς για όλα όσα ζουν. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που ακούσαμε τα αντιδράσεις, πάμε να δούμε τις αντιδράσεις τις πολιτικές. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα σε όλες τις τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, σε όλες τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θέμα που προκάλεσε κιόλας και αντιδράσεις και μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων εντάσεις. Εμείς θα δούμε εδώ τον κύριο Κυρανάκη. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι χωρίς την παρέμβαση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πλησίαζε τα 2 ευρώ το λίτρο. Παραμένει ανοιχτή συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο Μέγκα.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης, λοιπόν, αν δεν κάναμε τίποτα, θα άνοιγε η τιμή του ενδεχομένως κοντά στα 2 ευρώ. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο θα ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να ανοίξει πολύ παρακάτω το 1,75. Αυτή είναι μια απαραίτητη ενέργεια. Εμένα τη θέση μου για τον ΕΦΚ στη βενζίνη την ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Νομίζω ο Πρωθυπουργός που έχει συνολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΚ.
0: Από το ΠΑΣΟΚ πάντως απαντούν ότι η κυβέρνηση άργησε να ανοίξει τη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ΕΦΚ, που έλεγε νωρίτερα ο κ. Κυρανάκης, και αμφισβητούν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή έγκριση για να προχωρήσει. Η κυρία Βάση Αναστασίου, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Στην Ελλάδα είναι διπλάσιος ο φόρος κατανάλωσης από τις άλλες χώρες. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Πρωθυπουργός έχει αρχίσει να το αναφέρει αυτό. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι ποιος το απαγορεύει. Λέει θα πάει να το ζητήσει από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ορίζει ως κατώτατο όριο το 359. Άρα τι πάει να ζητήσει ακριβώς από την Ευρώπη. Είναι κάτι που η χώρα μας δικαιούται να το κάνει.
0: Κριτική και από την Ελλάς, με τον κύριο Παυσανία Παπαγεωργίου, είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος. Μίλησε εδώ στη Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Υποστηρίζει λοιπόν ότι χρειάζεται μία μόνιμη δομική παρέμβαση και όχι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
4: Πήγε σε μια στιγμή που ήταν ήδη ανεβασμένη η βενζίνη και τα καύσιμα και πρόσφερε 10 ή 20 σέντ. Τώρα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε καύσιμα για τη θέρμανση, ξεκινάει με την ανακοίνωσή του ότι θα προσπαθήσω, θα κάνω κάτι, απροσδιόριστο τι, ώστε η τιμή να μην είναι αυτή την οποία ξεκινήσαμε και πληρώνουμε πέρυσι, αλλά
5: εσείς
4: η ανώτερη. Το σημαντικότερο πρώτα απ' όλα είναι να υπάρχει μια δομική λύση και όχι απλά μια επιδοματική λύση.
0: Πριν κλείσουμε και πάμε σε διαφημίσεις, ξεκίνησε το μαγκαζίνο και το ημίωρο με το βίο περιστατικό, την τραγική κατάληξη που είχαμε στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να χάνει τη ζωή του, και μένει να δούμε τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας που καταγράφεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε έναν 14χρονο να τραυματίζεται σοβαρά μετά από επίθεση με συνομήλικό του. Έχουμε μάχη να δίνει αυτό το παιδί στο νοσοκομείο και έχουμε και τον 14χρονο που του επετέθη να αντιμετωπίζει πια τη δικαιοσύνη. Πράγματα που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για παιδιά μόλις 14 ετών. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
6: Φαίνεται τουλάχιστον ότι μία ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε μία λογομαχία λίγες ημέρες πριν ανάμεσα στους δύο 14χρονους μαθητές κλιμακώθηκε και φτάσαμε σε αυτό το βίο επεισόδιο, το βίο περιστατικό που εκτυλίχθηκε Χριστίνα το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 10 το βράδυ στα Βρυλίθια, στην συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Μιλάμε για ένα σημείο που είναι ένα πάρκο που συναντιούνται αρκετά παιδιά μαθητές τέτοιας ηλικίας, δίπλα από ένα δημοτικό σχολείο των Βρυλίθιων. Φαίνεται ότι εκεί ήταν το θύμα ο 14χρονος μαζί με μια φίλη του. Όταν τον συνάντησε ο δράστης και με αφορμή αυτή την αντιπαράθεση που είχαν λίγες μέρες πριν στο σχολείο, του επιτέθηκε. Ήταν βία τα χτυπήματα. Ένα από αυτά φαίνεται ότι του προκάλεσε και ένα πιο σοβαρό τραύμα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, σε απλή κλίνη. Παρακολουθείται όμως η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς για να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά αυτό το τραύμα το οποίο αναφέραμε, φερειμόλοπες στο σώμα του.

0: ήταν αρκετά βία τα χτυπήματα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που μετέφερε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στο αυτόφορο 14χρονος, ο οποίος συνελήφθη. Είχαμε σύλληψη, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, και της μητέρας του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου με προφορική εντολή εισαγγελέα. Έχει απευθεί ελεύθερη. Αναμένεται λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη με την κατάσταση της υγείας στο ανήλικο.
1: Πραγματικά θέλω να το ξεκαθαρίσουμε και να το επαναλάβουμε. Κανένας σοβαρός λόγος. Δεν γνωρίζουμε στην ουσία τι και πώς είχαμε αυτό το περιστατικό μεταξύ δύο 14χρονων.
0: Να τονίσουμε ότι μιλάμε για μια λογομαχία που είχαν φαίνεται να εξύβρισε ο ένας τον άλλο ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, που μας τα μεταφέρουν και εμάς κάποια παιδιά που πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους πρωταγωνιστές αυτού του βίαιου περιστατικού. Άρα μιλάμε δεδομένα για μια σήμαντη αφορμή, τουλάχιστον με βάση αυτά που μεταφέρει το περιβάλλον τους ακριβώς.
1: Επίτηδες, όπως κατάλαβες Γιώργο, ήθελα να το επαναλάβεις, γιατί θέλω να οι γονείς, οι ενήλικοι και οι δαιμόνες, όσοι έχουμε τη φροντίδα των παιδιών, προφανώς κάτι εμείς έχουμε κάνει λάθος και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Πρωτοψάλτης, και μαζί του, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις διαφημίσεις.
2: Χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέψαμε στο κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Κυριακή 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου, στα ελληνοτουρκικά, με τον Χακάν Φιντάν θα πάμε, να επανέρχεται στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου και να ανεβάζει για άλλη μια φορά τους τόνους. Θα ακούσουμε μετά τη δήλωσή του. Η Άγκυρα δεν αποδέχεται τη στρατιωτικοποίηση των νησιών. Είναι αυτά που έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η ρητορική. Κρατάμε το ότι δεν θα γίνει τελικά, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ανάλυση τώρα από τον Μανώλη Κωστίδη που είναι μαζί μας. Μανώλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η θέση της Τουρκίας περί αποστατικοποίησης των νησιών είναι σταθερή, αλλά χθες ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε ως Υπουργό Εξωτερικών της Ενόπλης Δυνάμεις που είπε ότι είναι σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση, σχεδόν σε ετοιμότητα. Αυτό εννοούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και αυτό νομίζω είναι πολύ περίεργο, όπως και για τα επόμενα βήματα της Ελλάδος. Είπε ότι αν κάνει τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι δεδομένη. Και όταν λέει ενέργειες αυτές, δεν είναι μόνο τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, εννοούν και τα 12 μίλια, εννοούν και το καλώδιο, εκεί μέσα μπαίνουν όλα τα ζητήματα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για το επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας προχτές είχε πει και ότι τα νησιά, τα στρατιωτικοποιημένα, είναι απειλή για την Τουρκία. Όλα αυτά είναι δεδομένα που δείχνουν ένα κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για την Ελλάδα και το Ισραήλ.
1: Και αυτό το προχωρήσει παραπέρα του Φιντάν δέχεται και πολλές ερμηνείες. Γιατί το προχωρήσει παραπέρα ή έτσι όπως μας το έθεσες εσύ, όπως ήταν ακριβώς η δήλωσή του, μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά από την Ελλάδα, διαφορετικά από εκεί. Υπάρχει δηλαδή, βρισκόμαστε, Μανώλη, και την εκτίμησή σου εδώ θέλω, δεδομένου ότι ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια τώρα, ζεις εκεί, και τη ρητορική. Εδώ βλέπεις να έχει ανέβει η ένταση. Ποια?
2: Ναι, τα ήρεμα νερά τελείωσα. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Ναι, εάν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια συνεννόηση, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά και οδεύουμε προς μια κατεύθυνση μιας μελλοντικής κρίσης. Mm. Γιατί μπροστά μας έχουμε πολλά δεδομένα από τα Ισραηλινόπλα που θα έρθουν σαν νησιά, μέχρι και τα 12 μίλια που σχεδιάζονται τους Κρήτης, όπως στον διαρρεή κυβέρνηση. Και βεβαίως και το καλώδιο το οποίο θα φροντιστεί το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν, είναι κρίσιμες οι επόμενες ημέρες και από αυτό το μέτωπο, κυρίες και κύριοι, Μανώλης Κωστίδης μαζί μας, θα μας πρόδωσε λιγάκι η επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι καταλάβαμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Yansıttı. Yani hepsiyle konuşarak bu meseleleri çözmek istediğini 2003'ten itibaren gösteriyor. İlk başta tamam diyorlar, iyi diyorlar. Bir noktaya gitmeye çalışıyorlar ama Yunan siyaseti hemen dibe çekiyor.
1: Λοιπόν, τι Μάρτιν τον ακούσαμε να λέει. Επαναλαμβάνω, λέει, δεν σημαίνει το εξής. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κράτος. Παρακολουθούμε τα ζητήματά μας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ελπίζουμε ορισμένα από όσα λέγονται να παραμείνουν στο επίπεδο της ρητορικής και να περιοριστούν σε πολιτικές σκοπιμότητες. Αν όμως υπάρξει, όπως είπε, πρόθεση να προχωρήσουν παραπέρα οι Έλληνες και από μια παράλογη αφετηρία να προβούν σε τυχοδιοκτικές ενέργειες, τότε η σοβαρότητα και η ισχύς αυτού του κράτους είναι γνωστές σε όλους. Τώρα, γιατί έκανε αυτές τις δηλώσεις? Η εκτίμηση του κύριου Συρίγου, Άγγελο Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε στο Action.
4: Οι δηλώσεις του είναι επίτηδες αμφίσιμες για να προσπαθεί να περάσει πολλαπλά μηνύματα και να δημιουργήσει και προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσει τις επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
1: Ο κύριος Αντώνης Κλάψης, έχει αξία η εκτίμηση του κύριου Συρίγου? Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως βάζουμε και αυτή του την ιδιότητα εδώ στο τραπέζι. Όπως επίσης μεγάλη αξία έχει και η εκτίμηση του κ. Αντώνη Κλάψη, είναι διεθνολόγος. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Για ποιο λόγο εκτοξεύει αυτές τις απειλές, τι δοκιμάζει, τις ελληνικές αντιδράσεις.
5: Εκτοξεύει μια έμεση απειλή για να μετρήσει και τις ελληνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως να δημιουργήσει και ένα κλίμα ψυχολογικό τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη αυτό με το καλώδιο, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα βήμα πέρα από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Είναι εβδομάδα και ημέρες έτσι, που θα μας φέρουν πολλές ειδήσεις από όλα τα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Επομένως, κρατήστε, είναι μια εβδομάδα αυτή που στην ουσία σιγά σιγά θα τελειώνει πρώτη-τελευταία του Σεπτεμβρίου με πολλά γεγονότα. Όμως, ένα από τα γεγονότα που σήμερα και το παρακολούθησε με συνάδελφος η Χρύσα Μπάτου είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χρύσα, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι το κλίμα ήταν βαρύ, κλίμα θλίψης, πολλοί κόσμος και συγκινητικές οι αναφορές.
6: Βέβαια, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό, Χριστίνα, ο οποίος ήταν κυρίως οικογενειακός, με τα 4 παιδιά της, τα εγγόνια, φίλους και ανθρώπους που συμπορεύτηκαν μαζί της όλες αυτές τις δεκαετίες να δίνουν το παρόν στην πολιτική, όπως είπες, και στη κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στη ηλικία 103 ετών, αρκετοί ήταν οι ειδικοί δηλώγοι, ανάμεσά τους βέβαια του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος μέσα σε μία φράση συνόψισε ολόκληρη τη διαδρομή της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, ενώ από άλλο, ο Νίκος Παπανδρέου ξετύλιξε και όλες τις εικόνες της ζωής της, κλείνοντας με τη φράση «Ο τελευταίος χορός τώρα θα είναι στα κύματα». Μεγάλη βέβαια συγκίνηση και για την εγγονή της, η οποία ξέσπασε σε κλάματα για τη γυναίκα που τους έμαθε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αμφισβητούν, να σκέφτονται και να εξελίσσονται. Πολλές ιδιότητες λοιπόν για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Βέβαια, στο μυαλό μας είναι ταυτισμένη και για τον μεγάλο αγώνα του ελληνικού γυναικείου κινήματος, και σε αυτό στάθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για την ισότητα από το πρώτο νεκροταφείο. Βέβαια, η τελευταία διαδρομή θα είναι στη Ριτσόνα, όπου η αποτέφρωση θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσά, και να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα αυτών των πολύ έτσι ανθρώπινων δηλώσεων από καρδιάς από τους δύο γιους της, Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός.
7: Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
1: Και ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
8: Σε ακολουθούσε μια άσβεστη νεότητα που ξεκινούσε από το μυαλό σου και κατέληγε στην καρδιά σου. Και πόσες φορές όλοι μας, όλη η οικογένεια, δεν πηγαίναμε σε σένα για να συζητήσουμε πολιτικές διαφορές και προσωπικές συμβουλές. Ήσουν μια γαλήνη στην φουρτούνα.

0: εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, και πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που, όπως σας λέγαμε και χθες, δεν είσαστε εννοείται υποχρεωμένοι να μας παρακολουθείτε, μέρα τη μέρα έχουμε αποκαλύψεις για τη δράση των δύο γιατρών, για το ποιοι ήταν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα, ποιοι στελέχωναν το ιατρείο, τι εργασίες μπορούσαν παράλληλα να γίνουν. Μάθαμε σήμερα και θα ενδεχομένως να έχουμε τον Νίκο Μαλιαράκη να μας τα πει, ότι γινόντουσαν και εργασίες, υπηρεσίες από σπίτι σε σπίτι, για να μπορέσουν να κάνουν διάφορες, όσοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν, τέτοιου είδους, ας το πούμε, θεραπείες που δεν είναι θεραπείες. Παρ' όλα αυτά, τίθεται ένα σοβαρότατο ζήτημα ελέγχων. Ο κ. Σώθωνας Παπαδόπουλος είναι δικηγόρος, μίλησε στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη.
1: Αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά στους διαδρόμους των δικαστηρίων της χώρας εδώ και χρόνια. Ήταν μια βραδιφλεγή σε βόμβα. Έσκασε στην περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν αναγνωρίσιμος και εξαιρετικά δημοφιλής, και αυτό έχει δημιουργήσει όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Δηλαδή,
1: μέσα σε αυτή τη βιομηχανία της αναζήτησης της ομορφιάς, της ευεξίας και της νεότητας, έχουμε δει εφαρμογές μπότοξ να γίνονται σε πατάρια φαρμακείων, μέσα σε οδοντιατρία. Είχαμε σε περίπτωση εκτός Αττικής τη σύλληψη ενός καταστηματάρχη που είχε ένα τσαγκάρικο, που είχε μια αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
0: Τώρα, επίσης εδώ στην τηλεόραση, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στην Μίνα Καραμίτρου, μίλησε ο κ. Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος είναι αναισθησιολόγος του Αττικών. Ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες ή είχε ακουστεί πως ήταν στη συμπεριφορά του πριν ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν σε σύγχυση, λένε κάποιοι, υπήρχε μια υπερδιέργεση. Όπως ο ίδιος λέει, και θα ακούσετε το απόσπασμα, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τότε σίγουρα δεν κάνουμε αυτά που λέγεται ότι του έκαναν.
2: Αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, ήταν διεγερτικός, ακούστηκε αυτή η πληροφορία. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορούν στα ιατρεία να χορηγούν καταστολή.
0: Έχω μάθει πολλά, Νίκο Μαλιαράκη, για το τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο. Είναι σημαντικές οι καταθέσεις, είναι σημαντικές οι πληροφορίες ότι γινόντουσαν και κατοίκον, αν θέλεις, θεραπείες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συγκεντρώσει εσύ.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που αποκάλυψε για πρώτη φορά ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ της ΔΕΤΑ, το οποίο ένα μήνυμα το οποίο ήρθε να δώσει μια νέα διάσταση στις ερεύνες για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ένα γραπτό μήνυμα, να πούμε.
3: Ακριβώς. Εργαζόμενοι του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο, ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, αναφέρει. Προφανώς αναφέρεται στην διαδικασία της καταστολής. Μια πληροφορία που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Και αν ισχύει, ξαναλέμε, μιλάμε για μία ακόμη ιατρική πράξη που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι γιατροί, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο, και είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας που πολλές φορές δυστυχώς δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές. Ακούσαμε και τον κύριο Μανίκη, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Εάν όμως χορηγήσει κανείς καταστολή σε ιατρείο, θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός, αναισθησιολόγος και τα απαραίτητα μηχανήματα, τα οποία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σε επίπεδο ερευνών τώρα, να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές, υπέρογγες αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρόχε. Το ζευγάρι το οποίο είχε και την πρώτη του συνάντηση μετά την προφυλάκησή τους χθες το Σάββατο στις φυλακές Κορυδαλού. Ο 58χρονος γιατρός συναντήθηκε με την 56χρονη σύζυγός του, καθώς είναι κάτι που επέτρεψε η επόπτρια των φυλακών, ένα αίτημα το οποίο έκανε δεκτό. Η συνάντησή τους έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς προστατευτικό τζάμι, για 30 λεπτά. Να πούμε τέλος ότι ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο και ο υπνοθεραπευτής με τον οποίο είχε ραντεβού ο Γιώργος Μαζονάκης αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Αναμένεται να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, τόσο κυρίως βασικά για τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία και του είχε στείλει φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Μαλιαράκης, με το ρεπορτάζ, κύριε Σεκέρη, και μαζί του φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να κάνουμε σύνδεση με την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο με το βλέμμα στην καγκελάρια. Εκλογές και στη Ρωσία προς εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σοκάρει η βία των ανηλίκων στην Ιταλία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ξεκίνησαν από τις 8 το πρωί ώρα Γερμανίας οι κρίσιμες εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που κατά πολλούς θα κρίνουν και το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέρτς. Με φθινοπορεινό καιρό, σε κλίμα έντονης πόλωσης αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι Γερμανοί καλούνται να επιλέξουν τις τοπικές τους κυβερνήσεις. Στο Βερολίνο η μάχη δίνεται μεταξύ αριστεράς και χριστιανοδημοκρατών και στο Μεκλεμβούργο μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη, μεταδίδει.
6: Εκλογές βαρόμετρο σήμερα στη Γερμανία που θα καθορίσουν, λένε αναλυτές, το πρόσωπο της γερμανικής δημοκρατίας από την επόμενη μέρα. Στις κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία καλούνται συνολικά σχεδόν 3,8 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου έχουν και οι νέοι από 16 ετών. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία περίπου 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι εκλέγουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προμηνύουν αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ των σοσιαλδημοκρατών, της πρωθυπουργού Μανουέλα Βέσιχ και της AfD με υποψήφιο τον Λάιφ Έρικ Χολ. Στο Βερολίνο περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα για τη νέα σύνθεση της τοπικής βουλής, ενώ διεξάγονται και δημοτικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν ανοιχτή μάχη, με πρώτη την αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση μονομαχούν CDU και ακροδεξιά. Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται μέχρι στιγμής χωρίς σοβαρά προβλήματα. Στο Βερολίνο, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σε ορισμένα εκλογικά κέντρα εντοπίστηκαν γκράφιτι με συνθήματα πολιτικού περιεχομένου, τα οποία και απομακρύνθηκαν. Τα αποτελέσματα των δύο αναμετρήσεων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χριστιανοδημοκράτες, με το Προεδρείο του κόμματος να συνεδριάζει σήμερα το βράδυ υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα ζητήσει άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Και φυσικά στο live blog της ιστοσελίδας μας μπορείτε μέχρι αργά το βράδυ να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, εκλογές είχαμε και στη Ρωσία το περασμένο τριήμερο για τους 450 εκπροσώπους της Δούμα και 11 περιφερειάρχες, με στόχο προφανώς την ενίσχυση, την εδραίωση της κυριαρχίας του Βλάντιμιρ Πούτιν, που κυβερνά 26 ολόκληρα χρόνια τη χώρα. Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν μόνο κόμματα που στηρίζουν τον Πούτιν και την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως αποκαλείται ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως ήταν το κόμμα «Η Νέα Ρωσία», το κυβερνών, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δίκαιη Ρωσία και το κόμμα «Νέοι Άνθρωποι». Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο να εμποδίσει την εκλογική διαδικασία. Στην Ιταλία τώρα, όπου έχει ανάψει η συζήτηση γύρω από το θέμα της βίας των ανηλίκων, οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια και άλλα όπλα στις τσέπες, μετά και την επίθεση ενός 13χρονου εναντίον καθηγήτριάς του στη Ρώμη. Περισσότερα μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση, βοήθεια στη διαχείριση του θυμού ζητούν οι μαθητές. Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης από τη Ρώμη θα μας πει τώρα περισσότερα.
7: Το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων απασχολεί και πάλι με μεγάλη έμφαση την Ιταλία. Το τελευταίο συμβάν καταγράφηκε στη Ρώμη. Ένας 13χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του στο γυμνάσιο Τζοβάνι Βέργα, τραυματίζοντάς την στα χέρια και στους πνεύμονες. Ευτυχώς τον μπλόκαρε ένας συμμαθητής του από το Κονγκό, ο οποίος τώρα πρόκειται να βραβευθεί από τον Ιταλό Υπουργό Παιδείας. Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εκτός κινδύνου και δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συγχωρέσει το δράστη. Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία όμως είναι ότι ο συγκεκριμένος έφηβος είχε ανακοινώσει μέσω διαδικτύου την πρόθεσή του να τραυματίσει την καθηγήτρια και ότι στο Telegram μετέδωσε την όλη προετοιμασία του μέχρι την επίθεση. Στην Ιταλία όλοι διερωτώνται τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η βία. Με απόφασή της η κυβέρνηση Μελόνι απαγόρευσε την πώληση μαχαιριών σε ανήλικα και έλαβε μέτρα για την τοποθέτηση μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων στην είσοδο σχολείων που βρίσκονται σε προβληματικές περιοχές. Ο 13χρονος όμως αγόρασε τους 2 σουγιάδες που είχε στη τσάντα του από site του διαδικτύου με πιστωτική κάρτα των γονιών του. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Βαλντιτάρα ανακοίνωσε χθες ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο πραγματοποιήθηκαν φέτος έλεγχοι σε 276 σχολεία της χώρας και ότι κατασχέθηκαν αεροβόλα πιστόλια, σπαθιά, κοπίδια και γκλοπ. Τι λένε όμως οι απευθείας ενδιαφερόμενοι? Εγκρίνουν με ποσοστό 70% τα έκτακτα αυτά μέτρα. Το 47% όμως των μαθητών ζητά να ξεκινήσουν υποχρεωτικά μαθήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του θυμού και στην ψυχολογική ορίμανση των εφήβων μέσα στα σχολεία. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
5: Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε το Σαββατοκύριακο στο Camp David και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, μια απόφαση που συνδέεται από πολλούς αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Συνεχίστε να μας παρακολουθείτε online. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
0: Οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle με όλες τις διεθνείς ειδήσεις και εξελίξεις και πάμε στα αθλητικά με τον Νίκο Παγκάκη. Νίκο.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός σε μάτς θρίλερ κατέχει την προθέση στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κοντά στον ΠΑΟΚ με 87-81. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντως πολύ ανταγωνιστική. Έφτασε να κερδίζουμε ένα πόντο σχεδόν 2 λεπτά πριν τη λήξη. Στο τέλος νίκησε το Παναθηναϊκός στο τουρνουά κάλυψε τηλεόραση του Sky. Στο Αμπουντάμπι του μεταξύ έπεσε μαχόμενος Ολυμπιακός, άγγιξε μια ακόμη τεράστια ανατροπή με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζέγκοφ. Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη 93-89 και κατέξει τον νεοσύστατο θεσμό στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Πρώτο τρίποδο για την Κηφισιά απέδρασε με διπλό 2-1 επικρατώντας το Περιστέρι του Ατρομήτου. 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής. Σήμερα στο πρόγραμμα ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί του. Παίζει στη Νίκαια, τον υποδέχεται η Καλαμάτα. Στις 5 ανοίγει Αυλαία Λεβαδιακός εναντίον Ολυμπιακού. Στις 6 Βόλος κόντρα Σινάεκ. 7 Όφη εναντίον Αστέρα Άκτορ. Και το βράδυ η Αυλαία κλείνει σε 9 με την πέφτη. Μάλλον σε 9 με την αναμέτρηση Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και να πούμε ότι άρχισε στην Αγγλία, γνώρισε βαριά ήττα. Είχαμε ελληνική κόντρα εκεί με τον Χαράλαμπο Κοστούλα να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να παίζει εξαιρετικά. Και τον Τζιόλι να αγωνίσει στην αντίπερα. Όχι, έγινε αλλαγή.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και όπως πάντα κλείνουμε με ενημέρωση για τον καιρό. Στο στούντιο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και την αλήθεια τους, Παναγιώτης.
12: Ναι, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Τώρα και αύριο θα έχουμε τριαντάρια. Αύριο όμως είναι η τελευταία μέρα με τα τριαντάρια. Να τολμήσω να πω του χρόνου πάλι. Καλά πάντως πήγε. Γιατί αν είναι 21 Σεπτεμβρίου και έχουμε 30 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο 30-31 βαθμούς, 32 βαθμούς κάπου στη Θεσσαλία για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές θα περάσουμε το 30 υπηρετικές. Είναι αρκετά καλό. Γιατί για να σας δώσω να καταλάβετε, ακόμα και εγώ που υποτίθεται τα ξέρω τα μετεωρολογικά, τα κλιματικά, κοίταξα σήμερα τις θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και έπρεπε να είμαστε για δεύτερο δεκαήμερο στο 25 στην Αθήνα. Δηλαδή το 30 είμαστε 5 βαθμούς πάνω. Είμαστε αρκετά πάνω από κανονικά δηλαδή.
0: Πάντως Παναγιώτη, εννοείται ότι δική δεν είμαι και επιστήμονας δεν είμαι, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να θυμηθώ Σεπτέμβριο να έχει 25 άρια.
12: Ναι, είναι αλήθεια. Το 25 που κοίταξα, το κοίταξα σε μια 40 χρόνια 60-2000 και μετά επειδή δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, κοίταξα από το 60 έως το 2019 που έχουμε άλλα στοιχεία, άλλα 60 χρόνια. Πράγματι, και εκεί πάλι 25-26 έλεγε. Είναι αλήθεια όμως ότι οι τελευταίοι Σεπτέμβριδες είναι σχετικά πιο ζεστοί από ό,τι ήταν οι Σεπτέμβριδες που ζήσανε οι παππούδες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να πω για τον καιρό, αύριο υπάρχει μια πιθανότητα λίγο να βρέξει στην Αττική, μια μικρή πιθανότητα, να το πούμε όμως. Θα βρέξει κάποιες ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου ή της Στερεάς. Όμως τα σημαντικά είναι το βράδυ, το απόγευμα βράδυ στη Μακεδονία, Δυτική, Κεντρική Μακεδονία, αργότερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη νύχτα και βροχές και καταιγίδες εκεί. Δεν θα τελειώσουν το βράδυ. Θα ξεκινήσει και η Τρίτη με τις βροχές και τις καταιγίδες εκεί. Και πάμε στην Τρίτη τώρα, αφού είπαμε αύριο τα τριαντάρια και κάποιες τοπικές εμπόρες.
0: Και στην Αττική συννεφιά με.
12: Κάποια, αν βρέξει. Ναι, αν βρέξει ωραία. Λίγο κάπου τοπικά.
0: Άλλη θερμοκρασία 30.
12: 30-31. Τώρα την Τρίτη θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Θα πούμε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Γιατί? Γιατί ξεκινάει η μέρα με βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα της χώρας, στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια. Και καθώς προχωράει η μέρα, νομίζω εκεί προς το μεσημέρι θα βρέξει και στην Αθήνα, θα βρέξει και στην Πελοπόννησο, αργά το βράδυ και στην Κρήτη. Άρα θα είναι μια βροχερή ημέρα η Τρίτη, με πτώση θερμοκρασία. Στην Βόρεια Ελλάδα από το 30 θα πάει στο 25, στην Αθήνα θα πάει στο 27. Την Τετάρτη τα φαινόμενα λίγα. Αλλά ψύχρα, είναι η ώρα να δούμε και τα. Δηλαδή το πρωί θα έχει ψύχρα, έτσι. Θα έχει μονοψήφιση τιμή στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχει 7-8 βαθμούς θερμοκρασία. Mm. Στην Αθήνα 25 βαθμούς, 26 την Τετάρτη. Τότε η Πέμπτη θα είναι μια ωραία μέρα, αλλά τα 26άρια θα ήρθαν εδώ, τα 30άρια τα ξεχάσαμε.
0: Καλό φθινόπωρο.
12: Καλό φθινόπωρο, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αυτό αλήθεια.
0: Τα πρωτοβρόχια τώρα θα
12: τα πρωτοβρόχια είναι, γιατί κάποιες φορές τα χάναμε και παλιά γράφανε τα παιδάκια έκθεση για τα πρωτοβρόχια. Δεν είχαμε καθόλου βροχές. Άλλες βροχές, βέβαια, κάτι σημαντικό να σας πω, πέρα από αυτές που είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξημερώματα Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι άλλο όλη η νέα εβδομάδα δεν έχει με τα σημερινά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ζήσει και τον Ιαννό. Τον Ιαννό, με συγχωρείτε, και τον Ιαννό, αλλά και τον Ντάνιελ, που είναι πιο σημαντικός ακόμα.
0: Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου. Ενός, αν θυμάμαι καλά.
12: Κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ζήσει και άσχημους Σεπτέμβριους. Αυτό θα είναι, απλώς θα έρθουμε στα κανονικά θερμοκρασιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Τζιανόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετεωρολόγος μας. Και μαζί του κλείσαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακολουθούν διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά 3 με 5 η εξαιρετική και μοναδική Μαρία Δουρουδή.
13: Σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Διζυγλικινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
19: Σύγχυ Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
26: Perfume Lab.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Bella. Ράδιο Bella. Στους 103,3 FM στέρ.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.

0: FM.
1: Καταγραφή ηχοκινητικών αντιδράσεων. Έναρξη διαδικασίας μεταφοράς μνήμης. Ολοκλήρωση δημιουργίας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Radio Pella, στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Bella FM.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 1.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

φλογιές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.